0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι
0: με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Όσος έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio. News Today.

Όλα ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: 210-34-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova Radio News Today.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
13: χρέωση. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Ποιος είναι?
16: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
16: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
15: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
21: Νόβα 931.
22: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Χωρίς συμβιβασμούς. Duro-Stick DS220.
25: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
27: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Πάνω απ' όλα ξεκινάμε από την μεγάλη εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Να έχουμε όλοι καλή εγκεφαλική λειτουργία, αυτό που λέμε θεία φώτιση, αλλά επειδή θέλει το Θεός, θέλει τη φύση, θέλει το όπως θέλετε, ό,τι επιθυμεί ο καθένας μας έδωσε μυαλό, να μπορούμε αυτό το μυαλό να το λειτουργούμε προς όφελός μας και αφού είναι το δικό μας όφελος, να ενώσουμε το όφελος και το διπλανό και να κάνουμε ένα γενικότερο όφελος, λέμε. Λοιπόν, βασικό θέμα είναι το να το λειτουργούμε, δηλαδή το έχουμε που το έχουμε, να το λειτουργούμε σωστά. Άρα, χρόνια πολλά να έχουμε τη θεία φώτιση σήμερα, μας βοηθήσει και το θείον, το υπερφυσικόν που λέμε. Λοιπόν. Ή της μεταφυσικής. Χρόνια πολλά, λοιπόν, καλό μήνα μετά, καλό καλοκαίρι. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο προχωρημένο στο επίσημο, αλλά εν πάση τόσο ο μήνας Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη του θέρους, μαζί έρχεται και αύξηση θερμοκρασίας και συχνά μπαίνει μπροστά και ο κλιματισμός για να μπορούμε να αντέξουμε. Και επίσης καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Τώρα τους περισσότερους σας βρίσκω σε φάση ξεκούρασης διακοπών, γι' αυτό λοιπόν και έχω προσαρμόσει ένα τρίωρο πρόγραμμα σήμερα, το οποίο να είναι η έναρξη, να είναι ένα πρόγραμμα πιο χαλαρό. Δεν θα έχουμε τόση πολύ πολιτική, θα τα συζητήσουμε όλα τα θέματά μας, αλλά θα πάμε γλυκά και μαλακά. Παρακαλώ.

0: αυτός είναι ένας πολύ ωραίος πιανίστας, ο Τζιοβάνι, και ακούμε κάποια γνωστά έργα τώρα, φίλες και φίλοι. Πολλοί έχετε φύγει, πολύ καλά κάνατε, πήγατε, αντιλαμβάνομαι, στα εξοχικά σας. Υπήρχε ένα κύμα εξόδου και το απόγευμα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου. Και εγώ δεν έμεινα ήσυχος, να σας πω την αλήθεια. Μπήκα, βγήκα αρκετές φορές χωρίς να κάνω διανυκτέρευση εκτός της κατοικίας μου, αλλά μπήκα, βγήκα και είδα και χθες το πρωί κίνηση, προς το μεσημέρι δηλαδή, Κυριακής. Και εγώ απείλαψα, να σας πω την αλήθεια, δύο γωνιές του Εβοϊκού κόλπου, όχι την πλευρά του Αιγαίου. Πρώτα απ' όλα βρέθηκα το πρωί του περασμένου Σαββάτου και ήταν παράδεισος πραγματικά στο ξενοδοχείο Νεκροπόντες στην Ερέτρια. Παράδεισος, παράδεισος. Θάλασσα που λέμε γιαούρτι. Ένα βοριαδάκι το οποίο ηρεμούσε το σώμα, το κάλμαρε. Ήλιος, καταγάλανος ουρανός. Πραγματικά δεν ήθελα να φύγω. Απλώς έπρεπε να πετάχτηκα εκεί πρωί και επέστρεφα. Και την ώρα που επέστρεφα από την Ερέτρια προς την Αθήνα, όλο και μπαίνατε με πυκνή ροή. Και εχθές απείλαυσα, κυρίες και κύριοι, τις λιβανάτες. Ένα εξαιρετικό γεύμα προσκεκλημένος του φίλου γιατρού Σπύρου Παπαϊωάννου, του γιατρού, του καρδιολόγου περίφημου στο Ναυτικό Νοσοκομείο. Λοιπόν, οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, Σαββατοκύριακο. Είμαι εδώ τώρα έχοντας παραστάσεις πολύ ωραίες από την όμορφη μας πατρίδα, με ωραίους φίλους, αφού τα κουβεντιάσαμε τα πάντα. Έτοιμος λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την τρίωρη σήμερα, εκτάκτος τρίωρη επικοινωνία μας εδώ στον Sky 100,3. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, αλλά όχι με πολιτική, όχι, όπως σας υποσχέθηκα. Θα έχω λιγότερη πολιτική σήμερα, αύριο με το καλό ξαναμπαίνουμε πάλι στα καθιερωμένα μας, έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας πληροφόρησε μέσω του X, της πλατφόρμας X, στην οποία είναι δραστήριος, όπως και στο Facebook, ότι έκανε μία εκδρομή το περασμένο Σάββατο και πήγε σε ένα σημείο που θα το παρουσιάσει ο ίδιος, φίλες και φίλοι, στα νότια της πατρίδας μας. Πήγε στο Μιστρά, αλλά ακούστε για ποιον λόγο.
1: Πριν από λίγες μέρες είδαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με την καλύτερη Υπουργό Πολιτισμού όλων των εποχών, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να εγκαινιάζουν το νέο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Μετά από χρόνια προσπαθειών παρουσίασαν στο ελληνικό κοινό κάτι μοναδικό. Με την Ευγενία και τον Αλκαίο πήγαμε σήμερα και επισκεφθήκαμε αυτό το μοναδικό αρχαιολογικό χώρο. Είδαμε τις εκκλησίες, την Καστροπολιτεία, το παλάτι των Δεσποτών, το παλάτι των Παλαιολόγων, εκεί όπου γράφτηκαν τελευταίες σελίδες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα, θησαυροί, τα μονογράμματα των Δεσποτών, του Κατακουζινού, των Παλαιολόγων. Είδαμε μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα συνδυασμένα με την υψηλή τεχνολογία, που χάρη στην ΕΠΑΤ του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν όλοι διαδραστικά να βλέπουν τα πάντα. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και οι συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα μπορούν να επισκεφθούν το χώρο και μπήκαν μέσα στο παλάτι των Δεσποτών. Το παλάτι των Παλαιολόγων. Έναν χώρο συγκλονιστικό, όπου οι μοναχές από τη Μονή της Παντάνασσας του Μιστρά έφτιαξαν τα ωραιότερα ενδύματα πιστά στο πνεύμα της εποχής, με γνώση, με κόπο, 5 χρόνια προσπάθειας για να μπορούν να δουν όσοι επισκεφθούν τον χώρο αυτό το εκπληκτικό έβριμα. Και βεβαίως τους επισκεφτήκαμε στη Μονή της Παντάνασσας για να δούμε την εκπληκτική αυτή εκκλησία και τις ίδιες μοναχές που έδωσαν την ψυχή τους για να γίνει το παλάτι των Δεσποτών τόσο όμορφο. Καστροπολιτεία του Μιστρά, μια ζωντανή ιστορία που σου δίνει ευκαιρία να περπατήσεις μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να δεις τον χώρο που στέφτηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο 11ος, ο Παλαιολόγος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να αισθανθείς τις πνοές και τους τελευταίους ήχους της μεγάλης μας αυτοκρατορίας. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί αυτό το χώρο, οπωσδήποτε να το κάνετε. Θα δείτε μοναδικές τεχνογραφίες, αγιογραφίες, κοιμήλια, αρχαιολογικά ευρύτερα. Επισκεφτεί αυτό το χώρο, οπωσδήποτε να το κάνετε. Θα δείτε μοναδικές τεχνογραφίες, αγιογραφίες, κοιμήλια.

0: Σωκράτης δίνει, όχι, δεν μας δίνει μόνο τον φωνή, αλλά και εικόνα. Συνεπώς είναι πραγματικά μια αριστουργηματική δουλειά αυτή που έγινε κάτω στο Μιστρά. Οπότε σας παρακινώ και εμένα τον εαυτό μου δηλαδή, να κάνουμε αυτή την εκδρομή, να γνωρίσουμε αυτόν τον πολιτισμό. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης ευκαιρίες δοθήσεις για τα πολλά θετικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα οποία έλαβα το πρωί του περασμένου Σαββάτου αναφορικώς με την εκπομπή την οποία είχαμε με τον συνάδελφό μου, συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, για το τι θα συνέβαινε εάν, θα μου πεις μετά εάν δεν γράφει την ιστορία, αλλά αν μπορούσε να αποφευθεί η άλωση της πόλης. Κυρία Κυριακούλα Τρακάτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη Νικολαίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Χριστίνα Φίλη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ. Αγαπητή κυρία καθηγήτρια, για την επιστολή σας και τα θερμότατά σας συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και εσάς αγαπητέ Παναγιώτη Νταντή, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αφορμή λοιπόν ξεκίνησα αυτό για τον τελευταίο αυτοκράτορα, για αυτό που συνέβη στον Μιστρά, για το παλάτι. Εμείς θα πάμε πολλούς πολλούς αιώνες πίσω, προκειμένου για να κάνω έτσι ένα μικρό δέσιμο τώρα της ιστορίας, με προσκεκλημένο τον κύριο Παναγιώτη Ροϊλό. Ο κύριος Παναγιώτης Ροϊλός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τη θέση της αημνήστου Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία για πολλά χρόνια ήταν επικεφαλής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Ο κ. Ροϊλός είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Χάρβαρτ, είναι μέλος σε ένα περιβάλλον παραγωγής πολιτισμού. Και προχθές, την εβδομάδα που διανύσαμε, έδωσε μια ομιλία για τα προγράμματα και για τις δράσεις που ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Κύριε Ροϊλέ, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε, χρόνια πολλά. Φώτιση σε όλους μας, σε όλες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε παρακαλώ, κύριε Ροϊλέ. Υπάρχουν επέτειοι σημαντικοί για την λειτουργία και την παραγωγή πολιτισμού από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και ετοιμάζεται μια σειρά εκδηλώσεων. Ορίστε παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να επικεντρωθούμε μέσα στο χρόνο που διαθέτουμε, όχι στις επαιτειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2027 επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 ετών από τις πρώτες δελφικές εορτές το 1927, τις οποίες ίδρυσε ο Άγγελος Σικελιανός και η γυναίκα του Εύα Πάλμερ, και τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Αυτά μπορούμε να τα ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι μόλις ανέλαβα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, διαδεχόμενος την αγαπημένη μου μέντορα Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία είχα την τιμή να με αποκαλεί γιο της, γεγονός που με συγκινεί ιδιαίτερα, έθεσα στην προτεραιότητά μου να ενισχύσω και να αναπτύξω περαιτέρω τον ρόλο του κέντρου ως όντως διεθνούς επίκεντρο ομφαλού διακίνησης και, όπως αναφέρατε και εσείς, κατά το δυνατόν παραγωγής, όχι μόνο αναπαραγωγής πολιτισμού. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό έχουν ιδρυθεί κάποιες πρωτοβουλίες πολιτιστικές, πνευματικές, διεθνούς βεληνικούς. Να αναφέρω τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών, την οποία ίδρυσα πριν 9 χρόνια και η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε τι είναι η Δελφική Ακαδημία.
0: Βεβαίως, να πείτε φυσικά. Εν συντομία, φυσικά.
1: Ωραία, ναι. Η Δελφική Ακαδημία έχει να κάνει με την διδασκαλία διεπιστημονικών συνεδρίων στον χώρο των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών από εξέχοντες συναδέλφους από πολύ σημαντικά πανεπιστήμια.

0: από το Harvard, κατά καιρούς στην Οξφόρδη, το Cambridge κτλ. Δύο εβδομάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο, από διάφορες χώρες, συγκεντρώνονται στους Δελφούς και παρακολουθούν τα διεπιστημονικά αυτά σεμινάρια. Να πω εδώ, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι η ζήμωση πνευματική και εκπαιδευτική που γίνονται εκεί κατά τη διάρκεια της Δελφικής Ακαδημίας είναι πραγματικά συγκινητική. Συνάδελφοι, για παράδειγμα, αλλά και φοιτητές, με το πέρας των εργασιών της Δελφικής Ακαδημίας πραγματικά δεν θέλουν να φύγουν και μας στέλνουν μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά σχόλια. Να αναφέρω για παράδειγμα το σχόλιο ενός συναδέλφου μου, πρώην δικού μου καθηγητή στο Harvard, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του τμήματος Αγγλικών Σπουδών στο Harvard. Μετά την εμπειρία του στη Δελφική Ακαδημία μας έστειλε ένα σχόλιο λέγοντας ότι πρόκειται για μία από τις δύο-τρεις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές του εμπειρίες στα 40 χρόνια διδασκαλίας του. Λοιπόν, πέρα από τη Δελφική Ακαδημία έχουμε ιδρύσει τους Δελφικούς Διαλόγους. Τους Δελφικούς Διαλόγους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στις μοναδικές εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στους Δελφούς. Τι σημαίνει οι Δελφικοί Διάλογοι, τι συνεπάγονται? Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται πολύ σημαντικοί στοχαστές, εκπρόσωποι των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στους Δελφούς και συνδιαλέγονται για ακαθόδη πολύ σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Για παράδειγμα, έχουν διευρυνθεί θέματα όπως τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία, βιοπολιτική, η εποχή του μετα-ανθρώπινου, post-human σε άψογα όπως τα ονομάζω νεογιαπικο ελληνικά, η εποχή του post-human. Φέτος, να τονίσω εδώ κύριε Πρωτοσάλτε, ότι τις διαδικτυακές εκδοχές των τριών πρώτων δελφικών διαλόγων έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα, όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
1: Διαδικτυακά, φαντάζομαι, κύριε Ρόλε.
0: Διαδικτυακά, ακριβώς. Συνειδητοποιείται επομένως πόσο σημαντική είναι η επίδραση των δελφικών διαλόγων και πραγματικά οι δελφοί έχουν γίνει ένας νέος ομφαλός παγκόσμιου στοχασμού. Φέτος οι δελφικοί διάλογοι είναι ένα προανάκροσμα ενός καινούριου θεσμού πολιτιστικού, διεθνούς ελληνικούς, το οποίο το ονομάζω το σύγχρονο μαντίο των δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα λάβουν χώρα στις 3 με 5 Ιουλίου. Και τι σημαίνει τώρα το σύγχρονο μαντίο των δελφών? Εκεί, στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, θα συναντάνονται άνθρωποι και από τις θετικές επιστήμες, τις λεγόμενες θετικές επιστήμες. Και ο καθένας θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις, ο καθένας στο χώρο του, πρόκειται να επηρεάσουν στο άμεσο μέλλον την ανθρώπινη κοινότητα, την ανθρώπινη κοινωνία, την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Έχω γράψει κατά καιρούς, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι ζούμε στην εποχή του μετα-ανθρώπινου ή όπως αλλιώς την ορίζω, στην εποχή του νεομεσονικού μετακαπιταλισμού, όπου η ίδια η αντίληψη και η πραγματικότητα της ανθρωπινότητας, δηλαδή η οντολογική υπόσταση του ανθρώπου, τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος, οι δυνατότητες του ανθρώπινου είδους εξελίσσονται δραματικά. Τέτοιου είδους θέματα θα διερευνώνται στο πλαίσιο του σύγχρονου μαντίου των δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας. Φέτος, για παράδειγμα, έχουν προσκληθεί πολλοί εξέχοντες επιστήμονες όλων των χώρων των επιστημών στους Δελφούς. Να αναφέρω, για παράδειγμα, τον Avi Loeb, ο οποίος είναι φίλος, καθηγητής στο Harvard, ο μακροβιότερος πρόεδρος του εκεί τμήματος αστρονομίας, ιδρυτής του Ινστιτούτου της Μελέτης των Black Holes, των μαύρων τρυπών, ιδρυτής επίσης του Galileo Project, εξαιρετικά διάσημος και επιδραστικός σε όλο τον κόσμο και βεβαίως στην Αμερική πρωτίστως. Επίσης ο Μάρτιν Ρις. Ο Μάρτιν Ρις είναι ο Royal Astronomer της Μεγάλης Βρετανίας, καθηγητής αστρονομίας στο Cambridge, ο οποίος έχει επίσης ασχοληθεί με το πώς κυρίως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, προδιαγράφει το μέλλον των ανθρώπων και πώς πρόκειται ριζικά να επαναπροσδιορίσει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Και αρκετοί άλλοι επιστήμονες.
1: Πολύ ωραία.
0: Επιτρέψτε μου να έχουμε χρόνο, εσείς το γνωρίζετε αυτό. Σε ένα λεπτό να αναφέρω επίσης την ίδρυση ενός άλλου καινούριου θεσμού, την σύγχρονη Δελφική Αμφικτιονία, εμπνεόμενη βεβαίως από την αρχαία Δελφική Αμφικτιονία, την Διεθνή Εταιρεία Φύλων της Δελφικής Ιδέας και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Έχω ιδρύσει ήδη την Συντονιστική Επιτροπή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πολύ καλός μας διπλωμάτης, ο πρέσβης επιτιμή Τάσος Κρεκούκης, και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι άνθρωποι εξαιρετικά επιδραστικοί, ο καθένας στο χώρο του, από τη Γερμανία, από όλο τον κόσμο, τη Γερμανία μέχρι την Αμερική, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Χιλή. Να αναφέρω την καθηγήτρια στο Harvard, Melanie Kamet, η οποία είναι διευθύντρια του ΕΚΙ Κέντρου Διεθνών Σχέσεων. Επίσης τον καθηγητή στο Harvard, Steven Greenblatt, ο οποίος είναι βραβευμένος με το βραβείο Pulitzer. Ο Πίτερ Φρανκοπαν, που είναι καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στην Οξφόρδη. Επίσης ο Ζουλ Μπεκού, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας και μέχρι πριν λίγο καιρό ο καγκελάριος του Πανεπιστημίου του Παρισιού,
1: όπως
0: είχε
1: Παρισίων, όπως
0: και
1: ήμιστη.
0: Η κυρία Γλίκα Τζιαβιβελέρ. Ναι. Επίσης ο καθηγητής Χέρμαν Πάρτσιγκερ, που επίσης Ωραία. Πριν λίγους μήνες...
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Εδώ κάνουμε το διάλειμμα μας και πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το έτος 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστημίο Κιλ, λοιπόν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα. Έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Παρέχονται διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας ως προπτυχιακά μαθήματα, κυρίες και κύριοι, και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Kiel στο kielgreece.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο κατά.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
9: Νόβα 931.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
18: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
19: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
18: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
19: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
18: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόουνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά του, σύφρουροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε σήμερα το πρωί εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν. Παραμένουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό της. Θα είμαστε μαζί ως τις 11 το πρωί με το καλό. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά για την σημερινή μας ημέρα, την θρησκευτική μας εορτή, τη μεγάλη. Μετά καλό μήνα και καλή εβδομάδα, συμπίπτουν πολλά. Να πορευόμαστε με το καλύτερο δυνατό για μας και για το σύνολο. Καλή μου κυρία, αγαπημένη μου Δάφνη Κοσμίδου, είναι η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου, από το Ρίο με τη φωτογραφία το λουλούδι, το δώρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αμέσως μετά στην παρέα μας με την καλημέρα της η κυρία Τόνια Ταβερόνη από τον Άγιο Ρωμανό της Τίνου, με τον δικό της μικρό παράδεισο και, και το σπίτι το πανέμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Ταβερόνη. Να απολαμβάνετε τη ζωή σας, όλοι μας, με υγεία και να πορευόμαστε. Λοιπόν, για την έναξη του δεύτερου ημιώρου, να δούμε πώς έχει η κατάσταση παγκοσμίως και ειδικότερα το σκέλος που μας αφορά του πολέμου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο, στις 8 παρακάτι, μετέδωσε στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε πολεμικές αψιμαχίες. Είναι ένας καινούργιος όρος που εισήγαγαν οι Αμερικανοί. Είχαμε δηλαδή στρατιωτικές συγκρούσεις μικρής κλίμακας. Είχαμε κόκκινο συναγερμό στο Κουβέιτ, που δέχθηκε επιθέσεις από το Ιράν με πυράβλους και drones, και φαίνεται, δεν το έχουν επιβεβαιώσει ακόμα οι Αμερικανοί, ούτε η SETCOM, ότι χτυπήθηκε και βάση των Αμερικανών στο Εμμυράτο. Είναι μια βάση που, από την οποία ο Αμερικανικός στρατός φαίνεται ότι κάνει όλες τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υποτίθεται ότι ξεκίνησαν αυτές οι αψιμαχίες από τους Ιρανούς. Από τη στιγμή που παραδέχονται οι Αμερικανοί ότι έχει καταρριφθεί ένα drone MQ-1, επιχειρούσε λοιπόν σε διεθνή ύδατα, αυτό λένε οι Αμερικανοί, και οι Ιρανοί το κατέριψαν. Αυτό ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, ότι τους έριξαν αυτό το drone. Είναι πραγματική κλιμάκωση, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Πρόεδρος όταν ξυπνήσει το πρωί. Έχει ορίσει ήδη μια σύσκεψη στις πολύ νωρίς το πρωί για τον ίδιο, στις 8 το πρωί ώρα Αμερικής, στις 3 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και αναμένεται να προφανώς να λάβει κάποιες αποφάσεις. Την ίδια στιγμή έχει κάνει και μία ανάρτηση για να χτυπήσει βασικά το CNN, αλλά είχε και την ευκαιρία για να τοποθετηθεί για τη συμφωνία και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι το CNN μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις και μάλιστα συστηματικά, και λέει ότι η πυρηνική μου συμφωνία με το Ιράν δεν αναφέρεται στα πυρηνικά. Ο Πρόεδρος λέει όχι, πολύ ξεκάθαρα η συμφωνία αναφέρει ότι ο Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανοί διαψεύδουν αυτή την τοποθέτηση του Προέδρου. Και εν πάση περιπτώσει επιμένει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά ακριβώς τα πυρηνικά.
0: Ευκαιρία σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σας δίνω πληροφορίες και για τα βιβλία τα οποία λαμβάνω και ευχαριστώ πάρα πολύ, πέραν από τους εκδοτικούς οίκους και προσωπικά από τους ίδιους τους συγγραφείς, όπως η κυρία Θεοφανό Πολυμέρη. Κυκλοφορεί το βιβλίο της με τον τίτλο «Διχόνοια, η μάστιγα του ελληνισμού» από τις εκδόσεις Πελασγός. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολυμέρη, για την αφιέρωση που έχετε σημειώσει. Το παρόν σύγγραμμα, λέει στο πιστόφυλλο, είναι ένα ταξίδι μέσα στην ιστορία μας, με άξονα την κακοδαιμονία που διαχρονικά μας καταδιώκει, την δολερή διχόνοια. Ξεκινώντας από την αρχαιότητα με τον Τροϊκό Πόλεμο, την Κλασική Περίοδο και τον Μακεδονικό Ελληνισμό, έως τον Μεσαιωνικό του Βυζαντίου και την νεότερη ιστορία των Βαλκανικών και Παγκοσμίων Πολέμων. Θερμά συγχαρητήρια, κυρία Πολυμέρη, καλό τάξιδο το βιβλίο σας. Το επόμενο βιβλίο με το οποίο μου το αφιερώνει η συγγραφέας είναι το βιβλίο της κυρίας Ναταλίας Μιχαηλίδου. Η κυρία Μιχαηλίδου είναι γόνος μιας μεγάλης οικογένειας Κωνσταντινούπολης με πολύ εξαίσια παιδικά χρόνια. Μια ευκατάστατη οικογένεια, η οποία και αυτή ξεριζώθηκε και καταστάθηκε, εννοείται, από την τουρκική πολιτική, με τον τίτλο «Ερμηνείες χωρίς πιάνο». Μια οικογένεια η οποία είναι όλοι κλάδοι ασχολήθηκαν με την μουσική. Και, και η επίγονη το ίδιο. Η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν περιγράφει σε αυτό της, το βιβλίο τη ζωή της ολόκληρη, της οικογενείας και τη δική της στην Κωνσταντινούπολη. Από τα εξαιρετικά βιβλία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις το Ροδακιό και είναι πολύ επιμελημένη και η έκδοση. Θερμότατα συγχαρητήρια. Σε αυτήν την κατηγορία των βιβλίων θα προσθέτω και αυτό το βιβλίο το οποίο μου το στέλνει ο κύριος Διονύσης Μουσμούτης. Ο κύριος Μουσμούτης είναι ο εκδότης του περιοδικού Ιστορία Εικονογραφημένη, ο οποίος ο κύριος Μουσμούτης κάνει την επιμέλεια, γράφει την εισαγωγή και το επίμετρο σε αυτό το βιβλίο των εκδόσεων «Όταν». Και ο τίτλος λοιπόν είναι το βιβλίο του Μίτσου Μιράτ «Η Μαρίκα Κοτοπούλη», μια σχεδόν άγνωστη βιογραφία. Ο Μίτσος Μιράτ γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1878, πέθανε το 1964 στην Αθήνα. Πρώτα εμφανίστηκε στη σκηνή με τον θείασο πρόεδρος του Δημητρίου Κοτοπούλη στη Σμύρνη. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Κωνσταντίνο Χριστομάνο στη Νέα Σκηνή. Από το 1908 έως το 1930 είχε παράλληλη καλλιτεχνική πορεία με τη Μαρίκα Κοτοπούλη, με την οποία απέκτησε και συγγενικούς δεσμούς εφόσον ήταν σύζυγος της αδελφής της Χρυσούλας. Η ζωή του Μίτσου Μιράτ, μάλλον η Μαρίκα Κοτοπούλη, διαχειρός Μίτσου Μιράτ, σε εισαγωγή, επιμέλεια και επίμετρο του Διονύση Μουσμούτη. Καλοτάξτε το και αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις «Όταν», για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για αυτή την κατηγορία βιβλίων. Μαζί μας ο Κώστας Ονισένκο στην επικοινωνία μας τώρα. Καλημέρα Κώστα, ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο, έτσι για να μάθουμε τι γίνεται και στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Είσαι εδώ ή εκεί που σε βρίσκουμε?
2: Μόλις χθες γύρισα από την Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
2: Όπου είχαμε στο Κίεβο μια μεγάλη γιορτή των Ελλήνων που λέγεται Πανεγύρ, που γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως παλιότερα γινόταν στη Μαριούπολη, που ήταν και είναι το κέντρο του Ουκρανικού Ελληνισμού.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα έχει μεταφερθεί και γίνεται στο...
0: Τώρα μια που γίνεται τώρα αυτή η γιορτή, το Πανηγύρι, η συνάντηση...
2: Στο Κίεβο τώρα
0: στο
2: γίνεται.
0: Στο Κίεβο, μάλιστα.
2: Στο Κίεβο. Είχε πάει, αν πάει διάφορη και από
0: την Ελλάδα. Πόσοι οι Έλληνες της Ουκρανίας, Κώστα?
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμάται ότι έχουν ελληνική καταγωγή έστω από έναν γονέα, υπάρχουν διάφορες μετρήσεις, είναι από 70.000 μέχρι και 250.000. Δεν είναι διάφορες, απλά δεν υπάρχουν σίγουρα στατιστικά, διότι αυτά είναι...
0: Δεν είναι καταφρόνητος ο αριθμός. Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται, πώς να το πω, δηλώνουν την ελληνική τους καταγωγή, έστω από έναν γονέα.
2: Δηλώνουν την ελληνική τους καταγωγή μέχρι να κάνουν οι Ρώσοι την εισβολή τους το 1922 στη Μαριούπολη. Πάρα πολλοί από αυτούς μάθαιναν και ελληνικά, διότι σε δεκάδες σχολεία υπήρχε μάθημα νέων ελληνικών, είτε σαν μάθημα επιλογής είτε σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Οπότε αρκετές
0: εκατοντάδες. Μια που λες, η Μαριούπολη είναι εντελώς ισοπεδωμένη, γιατί η Μαριούπολη είναι το που λέμε, όπως ήταν κάποτε η Οδυσσός για τον ελληνισμό της τότε Ρωσίας, μετέπειτα Ουκρανίας, αργότερα ήταν η Μαριούπολη το κέντρο. Έχει ισοπεδωθεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε, με βάση αυτό το οποίο έχουμε δει και βλέπουμε ότι κατά καιρούς ένα πολύ μεγάλο τμήμα της πόλης έχει μετατραπεί σε ερείπια, κυρίως στο κέντρο, και παίρνοντας μαζί τους πάνω από δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες, υπάρχουν εκτιμήσεις από 30.000 μέχρι και 100.000 νεκροί από τους μαζικούς βομβαρδισμούς που κάνανε οι Ρώσοι, αεροπορικούς βομβαρδισμούς που κάνανε την
0: άνοιξη. Το λέω γιατί η Μαριούπολη ήταν το πρώτο σημείο στο οποίο πήγαν Έλληνες, δηλαδή απεσταλμένοι από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή ο απεσταλμένος μας για καιρό, ο Σταύρος Ιωαννίδης, έβγαινε από τη Μαριούπολη, προτού εισβάλλουν και την ισοπεδώσουν οι Ρώσοι.
2: Ναι, η Μαριούπολη μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό της Ουκρανίας, από την άποψη ότι βεβαίως ήταν το κέντρο, εδώ και 250 χρόνια ήταν το κέντρο του ελληνισμού, διότι μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι Έλληνες είναι κατάγονται από την Κρυμαία, δηλαδή ουσιαστικά...
0: Και το ρωσικό, το ορθόδοξο ξανθό γένος ισοπαίδωσε μια ορθόδοξη πόλη των Ελλήνων της Ορθοδοξίας, Κώστα μου...
2: Ναι, και μάλιστα είχαν βάλει ως...
0: Το λέω για τους πουτινόφιλους της Ελλάδος, γι' αυτό, σε αυτούς αναφέρομαι. Ναι,
2: ναι, οι προμαχώνες, δηλαδή οι κυρίες δυνάμεις των Ρώσων που εισέβαλαν στην Μαριούπολη ήταν μάλιστα του Καντήρωφ, οι δυνάμεις που είναι βασικά, δεν έχει
0: Βάλανε το μουσουλμάνο Καντήροφ, οι Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι του Ξανθού γένους, που στην φαντασίωση των πουτινόφιλων της Ελλάδος, των ρωσόφιλων, ήταν πάντα κοντά στην Ελλάδα, παραμύθι, αλλά που δεν ήταν ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε τώρα να συνεχίσουμε το παραμύθι τους. Έβαλε τον μουσουλμάνο Καντήροφ να ισοπεδώσει την πόλη, διότι η πόλη είχε... είχε ναζιστές στην υπεράσπιση της Μαριούπολης. Αυτό δεν ήταν το μύθευμα, ότι υπάρχουν οι ναζί εκεί που υπερασπίζονται την Ουκρανία?
2: Κοιτάξτε, ναι, okay, τα αφηγήματα που δημιουργεί η Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή και πριν το 22, προκειμένου να δικαιολογήσει κάποιες συνεργίες της, έχουν ένα ενδιαφέρον για εκείνους που μελετάνε το θέμα της επικοινωνίας, αλλά για εμάς που μελετάμε τον πόλεμο και την κατάσταση, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά της ομάδας του Πούτιν της ανασύστασης της πάλι ποτέ Ρωσικής Αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής Ένωσης, τουλάχιστον γεωγραφικά και όσον αφορά την δύναμη που είχε, ή ένα μέρος της δύναμης που είχε. Και αυτό περιλαμβάνει βεβαίως την επανάκτηση των αποικιών που είχε η Ρωσία παλιότερα. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έγινε τόσο μεγάλη χώρα γεωγραφικά, διότι την ίδια στιγμή που οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν και φτιάχνε αποικίες και κατακτούσαν χώρες, ξέρω εγώ, στην Αφρική και στην Ασία, οι Ρώσοι κατακτούσαν με εξίσου και περισσότερο βίαιο τρόπο τους λαούς και τις περιοχές που βρίσκονταν πέριξ της Ρωσίας ή της Μοσχοβίας νωρίτερα. Και πολλές φορές αυτό συνοδευόταν από μερική ή ολική γενοτονία των λαών που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. Και μιλάμε για λαούς που ξεχάστηκαν, οι γλώσσες τους που ξεχάστηκαν, οι θεοί τους που ξεχάστηκαν όλοι. Δηλαδή, και περιοχές έχει ενδιαφέρον, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή κυρίως πλουτοπαροδικές περιοχές της Ρωσίας, που βγάζουν διαμάντια, βγάζουν χρυσό, βγάζουν πετρέλαια, δηλαδή περιοχές αυτές.
0: Πού είναι τώρα, σε ποια φάση είμαστε τώρα? Οι Ουκρανοί αντέχουν, αλλά πόσο αντέχουν σε αυτήν την διαρκή επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω? Σε ποια φάση είναι μετά από 4 χρόνια αυτού του πολέμου?
2: Η Ουκρανία έχει μπει σε μια μαζική παραγωγή οπλικού εξοπλισμού, δηλαδή θέτει πλέον πολύ σημαντικές βάσεις όσον αφορά παραγωγή και drones, αλλά πλέον ετοιμάζουν και πυράβλους. Τώρα εγώ ετοιμάζω, τέλος πάντων, θα ετοιμάσω ένα υλικό πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα που αφορά τον οπλισμό των Ουκρανών, το οποίο υλικό θα δημοσιευτεί στο efmerida.gr. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι πρώτον μια οικονομική κόπωση πολύ σημαντική της Ρωσίας, πάρα πολύ σημαντική, η οποία πλέον δεν κρύβεται ακόμα και από τους πιο επίσημους και από τα πιο επίσημα στελέχη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την άμεση, πολύ πιο έντονη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας αντιληφθεί πλέον ότι ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για την Ουκρανία, αλλά είναι κίνδυνος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γεωγραφικά, αλλά κυρίως πολιτικά, διότι η Ρωσία προσπαθεί να πολιορκήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και τις χώρες ξεχωριστά σε πολιτικό επίπεδο και μέσω με καθοδηγητές κοινής νόμης και μέσα από προπαγάνδα στα μέσα ενημέρωσης και μέσα από ελεγχόμενες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται σε διάφορες χώρες. Τώρα εφιστώνται προσοχή στο πολύ ψαγμένους ακροατές που σε ακούνε στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής στην Αρμενία. Οι εκλογές της επόμενης Κυριακής στην Αρμενία είναι μεγάλη σημασία για αυτή τη διαμάχη των δυτικών ευρωπαϊκών κρατών με τα πολιτιστικά καθεστώτα με επικεφαλή στη Ρωσία. Είχαμε νωρίτερα εκλογές στην Μολδαβία, όπου παρά τα λεφτά που ρίξανε οι Ρώσοι.
0: Εβδομάδα προτείνω, μια που είσαι εδώ, Κώστα Μονισένκο, να επαναλάβουμε τη συνάντησή μας. Σύμφωνοι? Μεσοβδόμαδα.
2: Βεβαίως, σύμφωνοι.
0: Ωραία. Ωραία, για να μιλήσουμε και για τις εκλογές και στην Αρμενία και να μας περιγράψει λίγο αυτή την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος που είναι στο ενδιαφέρον της Ρωσίας. Έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε μεσοβδόμαδα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κώστας Ονισένκο, δημοσιογράφος από την Ουκρανία, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εδώ, υπενθυμίζοντας το Πανεπιστήμιο Κιλ. Με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης να έχει αλλάξει στην Ελλάδα το 2025 και την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, η Αθήνα υποδέχεται το Πανεπιστήμιο Κιλ, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Μια ιστορία 80 χρόνων συνοδεύει το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. kilgreece.gr. Αμέσως μετά θα κλείσουμε με τον κύριο Φρέντι Μπελέρη.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Να μην κάνω πρόλογο, θα καταλάβετε από την εξέλιξη της συζήτησης για ποιον λόγο κάλεσα τον κύριο Φρέντι Μπελέρη και ο εκείνος ανταποκρίνεται, είναι ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπελέρη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, διαβάσαμε χθες την εφημερίδα Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου και ακούσαμε και την εξέλιξη, κύριε Μπελέρη, για αυτά που συμβαίνουν στη Δυτική Αλβανία, στις ακτές πάνω βορείως του Αυλώνα, σε ένα κομμάτι γης που ενδιαφέρεται ο γαμπρός του Τραμπ να κάνει επένδυση σε κτήματα ιδιωτικά ομογενών. Παρακαλώ, της Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Εξηγήστε μας τι συμβαίνει, παρακαλώ, ορίστε.
14: Κύριε Πρωτοσάλτε, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση...
15: αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
16: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
19: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένου σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
20: Υγρό, όπως υπάρχει βιοπικιλότητα, είναι προστατευόμενη η περιοχή. Είναι εκεί εξελίζει ο ποταμός ΑΟΣ, οπότε από όπου και να το πιάσεις είναι μια επένδυση η οποία θα έπρεπε πριν γίνει να μελετηθεί πολύ σωστά. Και εγώ θέλω να πω στους επενδυτές ότι όταν πας να αναπτύξεις μια περιοχή δεν μπορεί να πας ως κατακτητής, πας ως γείτονας. Ο γείτονας δεν πάει ποτέ δια της βίας. Οι επενδύσεις σε νορμάλ καθεστώτα και κράτη είναι ευλογία.
0: Δηλαδή παίρνουν μισό λεπτό αυτοί τώρα χωρίς δικαστική απόφαση, γιατί νομίζω ότι αναμένεται μια δικαστική απόφαση για να τελεσυδικήσει στην αλβανική δικαιοσύνη, στα αλβανικά δικαστήρια. Χωρίς απόφαση πάνε να πάρουν αυτές τις εκτάσεις, να τις καρποθούν.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
0: Μάλιστα.
20: Ποιος είναι από πίσω, τι είναι από πίσω, υπάρχει μεγάλη αδιαφάνεια.
0: Μάλιστα.
20: Τι ζητούν οι ντοπιοί κάτοικοι? Να διευκρινιστεί το διευθυνσιακό καθεστώς. Αν υπάρχει ανάπτυξη, και να είναι και αυτή η μέρος της ανάπτυξης, γιατί ζουν εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα υπόλοιπα είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί κάποιος επενδυτής να πηγαίνει ως κατακτητής.
0: Μάλιστα.
20: Με μπράβους για να κακοποιεί τους πολίτες, παρουσία της αστυνομίας. Επίσης το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι γερό, αν υποθέσουμε.
0: Επειδή πρέπει να κάνω διάλειμμα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, κύριε Μπελέρη, μπορώ να συνεχίσουμε για λίγο στις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων, σας παρακαλώ. Δύο κουβέντες ακόμη, για να μην σας διακόψω έτσι απότομα. Ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
28: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τα φαρμακεία. Κλειστά είναι επίσης σχολεία και φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν γείτονες οι οποίοι άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες, που περιέλαμβαναν την κατάρριψη ενός Αμερικανικού ντρόν που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Σε άλλη του ανάρτηση, νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο μετά από αίτημα της Γαλλίας. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, με αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε Λέμβο 25 αλλοδαποί, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα για την θρησκευτική εορτή. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Συμπίπτουν όλα μαζί. Οπότε εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε είσαστε από την παρέα που συγκεντρωνόμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό. Τώρα για άλλους είναι, για πολλούς είναι η μέρα διακοπών, για λίγους είναι η μέρα εργάσιμη. Προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία, κυρίες και κύριοι, μεταξύ των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας και των πιο ήρεμων και ανθρώπινων θεμάτων που πιάνουμε όταν έχουμε ημέρες αργίας. Μια τέτοια συζήτηση θα ακούσετε σε λίγο. Έχω όμως μια εκκρεμότητα που έχω αφήσει για σας που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο. Πιθανώς στις ειδήσεις να ακούσατε αυτό που αναφέρουμε, ότι προέβη σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικώς με επεισόδια που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στην βόρεια του Αυλώνα, στη δυτική Αλβανία, κυρίες και κύριοι. Εάν ανοίξετε το χάρτη, θα δείτε και συνεχίσετε το μάτι σας πάνω από την Κέρκυρα, εκεί που τελειώνουν τα διαπόντια νησιά, ακριβώς απέναντι στην Αλβανία είναι η Άγιοι Σαράντα. Πάμε λίγο πιο ψηλά, φτάνουμε στον Αυλώνα και λίγο πιο βόρεια, πολύ λίγο έξω από τον Αυλώνα, θα δούμε μία λιμνοθάλασσα. Εκεί λοιπόν είναι η θέση Σβέρνητσα, είναι μια φοβερή ακτογραμμή, εξαιρετική ακτογραμμή, και απέναντι σε αυτόν τον κόλπο που κάνει τον μεγάλο, εκεί στον κόλπο του Αυλώνα, υπάρχει και μια λιμνοθάλασσα στη Σβέρνητσα. Είναι πολύ ωραίο το τοπίο. Ακριβώς απέναντι είναι το νησί Σάσον, που βρίσκεται στην είσοδο αυτού του μεγάλου κόλπου του Αυλώνα. Μας έλεγε λοιπόν ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος είναι στη γραμμή τώρα, ότι και το νησί Σάσον είναι ένα κομμάτι των διαπόντιων νησιών, κύριε Μπελέρη. Καλημέρα σας ξανά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Βεβαίως είναι το σύμπλεγμα των διαπόντιων νήσων. Ναι. Μαζί με Μαθράκι, Ρίκους Αθωνούς και ο νήσο Σάσον, ο οποίος έμεινε με τις συμφωνίες του 13 στην Αλβανία, και να ξέρετε ότι ήταν και Έλληνες βασικοί επάνω που δεν τους ειδοποίησαμε ότι καν να φύγουν και σφαγιάστηκαν.
9: Μάλιστα. Τώρα το νησί αυτό είναι ακατοίκητο, έτσι? Και εκεί ενδιαφέρεται ο Κούστνερ να κάνει την επένδυση αυτή των 4 δις.
10: Εδώ και 4-5 χρόνια ακούγεται πράγματι ότι θα γίνει μια τεράστια επένδυση από κάποια φαν που εκπροσωπεί ο Κούστνερ. Αλλά...
9: Είπατε και προηγουμένως, δεν ξέρει κανείς αν είναι αλβανικά κεφάλαια, ποιος είναι από πίσω κτλ. Μάλιστα.
10: Ακριβώς η εταιρεία που βγαίνει μπροστά σήμερα και έχει περιφράξει το γυαλό και την διεκδικούμενη εκεί έκταση, δεν έχει σχέση με Κούσνερ και με τέτοιες ιστορίες.
9: Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα κομμάτια εκεί που ενδιαφέρονται τώρα, τα παραθαλάσσια, σε αυτήν την πολύ ωραία περιοχή, αυτά είναι κομμάτια, είναι περιουσίες Ελλήνων ομογενών, κύριε Μπελέρη.
10: Είναι περιουσίες Ελλήνων ντόπιων κατοίκων, οι οποίοι τις είχαν μέχρι και το 1960 που τις κρατικοποίησε το πρώην κομμουνιστικό καθεστώς, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν επιστραφεί ακόμα στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
9: Ναι. Και καθυστερεί, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στη χθεσινή Καθημερινή, καθυστερεί και η απόφαση του αλβανικού δικαστηρίου.
10: Ακριβώς. Ναι. Επειδή υπάρχει πολυνομία και με κάποια χαρτιά πάλι με απόφαση το, με αλβανικό νόμο έχουν μοιραστεί στους ντόπιους κατοίκους. Υπάρχει και άλλη απόφαση που έχουν δοθεί σε 2-3 μεγαλοδιοκτήτες που εκείνο θα πει και ο κύριος Ράμα σε λίγη ώρα που έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχουν μεγαλοδιοκτήτες που εκείνο θα πει και ο κύριος Ράμα σε λίγη ώρα που έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες.

0: το πλέγμα, και η ιδιωτική περιουσία να είναι, δηλαδή να υπάρχει το άλλο σενάριο, έχει εμποδίσει την πρόσβαση στη θάλασσα, στον Αιγαλό, το οποίο είναι παράνομο.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε μια αυθαιρεσία.
1: Και έχει μια σειρά από παραλίες εκεί, έχει beach, διαβάζω, είναι, ξέρω εγώ, έχει και το Narta Beach και Tade Beach, έχει beach bar και τα λοιπά. Ναι. Γιατί αρχίζει και εκεί η επένδυση, ας πούμε, θέλω να πω ότι αναπτύσσεται και εκεί η περιοχή του Αυλώνα.
0: Πώς είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια της Αδριατικής, είναι η Αδριατική, εκεί πιο κάτω είμαστε εμείς που είναι το Ιόνια, ναι. Λίγα μίλια πιο νότια προς εμάς. Είναι που ξεχωρίζει η Αδριατική με το Ιόνιο. Πράγματι είναι το καλύτερο κομμάτι της Αδριατικής. Είναι μέρος στο οποίο το αλβανικό κράτος θέλει να το αναπτύξει. Κύριε Προστάτη, πρέπει να πούμε στους ακροατές σας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην Αλβανία ούτε ένα ευρώ ξένη επένδυση από μεγάλο παράγοντα του τουρισμού. Ακριβώς δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα μαύρα λεφτά και δεν είναι ξεκαθαρισμένο το διοικητικό.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο να πιστεύει κανείς ότι θα έρθει μια εταιρεία τόσο μεγάλη να μπει σε μια τόσο μεγάλη επένδυση 4 δις χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το διοικητικό και σε αντίθεση και σε πόλεμο με τους ντόπιους κατοίκους.
1: Και είχατε δίκιο, κύριε Μπελέρη, που μπήκατε σε αυτόν τον αγώνα, που υποστήκατε τη φυλάκιση, διότι υπάρχει τεράστιο θέμα με την κατοχή, με την ιδιοκτησία γης στην Αλβανία ως απόνερα του καθεστώτος Χότζα.
0: Κύριε Πρωτοσάλτε, θέλω να ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Θέλω να ξεχαρίσω για να ξέρουν οι ακροατές σας, εντός και εκτός Ελλάδος, όλοι αυτοί που ακούν, ότι δεν είμαστε παράξενοι, ότι υπάρχει, όπως σας είπα, τη δεκαετία του 60 έχουν κατασχεθεί από τους παππούδες μας αυτές οι περιουσίες. Μετά το 90 που ξεκίνησε να επιστρέφουν, δεν έχουν επιστραφεί. Επίσης, σε όλη την Αλβανία έχει επιστραφεί το 60% αυτών των περιουσιών στους 3 δήμους που διαβεί η εθνική ελληνική μειονότητα και στα χωριά. Δεν ξεπερνάει η επιστροφή το 10%, το 20%, το πολύ 30%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει δυσμενής διάκριση. Ασφαλώς και είναι μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να το συζητάνε σε όλη την Αλβανία, αλλά στην Αλβανία κατά 60% έχει λυθεί. Στους 3 δήμους τους ελληνικούς και στα χωριά που ζουν κατά πλειοψηφία Έλληνες μειονοτικοί, το πρόβλημα είναι πιο οξύ. Και είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με θεμελιώδη δικαιώματα, με το δικαίωμα στο περιουσιακό, και δεν θα μπορέσει ποτέ μια τέτοια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει χωρίς να έχει λυθεί το περιουσιακό, θα βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μια χώρα κανονική, αλλά ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Θα σας καλέσω λεπτό, κύριε Μπελέρη, σε κάποια παραμονή σας στην Αθήνα. Θα σας καλέσω να ηχογραφήσουμε σαββατιάτικες εκπομπές για να τα εξηγήσετε αυτά λεπτομερώς και, πώς θα το πω, και αναλυτικά. Όλο το καθεστώς της ομογένειας, για το που είναι σήμερα η ομογένεια. Εγώ έχω και ένα προσωπικό ενδιαφέρον, κύριε Μπελέρη, γιατί από την πλευρά της συγχωρεμένης της μητέρας μου έχω βορειοεπιρώτικη καταγωγή. Από το Χλωμό η οικογένειά μου.
0: Από το Χλωμό Πογονίου, ναι.
1: Από το Πογόνι, ακριβώς. Από τα χωριά που έμειναν δυστυχώς στο καθεστώς Χότζα.
0: Και τότε πρέπει καλό είναι να το επισκεφτείτε, είναι πολύ ωραίο χωριό.
1: Δυστυχώς δεν το έχω κάνει ακόμη και το έχω πολύ μεγάλο βάρος, κύριε Μπελέρη, και στην πρώτη ευκαιρία ναι, το οργανώνω, πρέπει να το οργανώσω. Δυστυχώς δεν το έχω κάνει το ταξίδι αυτό. Στα πατρογονικά εδάφη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπελέρη, και θα συνοηθούμε για να ηχογραφήσουμε κάποιες εκπομπές Σαββάτου να τα εξηγήσετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτής της ώρας, για εσάς που είσαστε τώρα στην παρέα μας, στην τροφιά μας, πάμε μουσικά, παρακαλώ.

Πριν από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, στην Αργεντινή ένα κορίτσι, ας το προσδιορίσουμε στα μετεφηβικά της χρόνια, και όταν τελείωνε το σχολείο, με τον πατέρα της να έχει τα όνειρο να γίνει γιατρός, η κόρη του να σπουδάσει γιατρός, το κορίτσι αυτό, στην Αργεντινή είμαστε πάντα, διαβάζει Καζαντζάκη και ερωτεύεται με αφορμή την ελληνική γλώσσα, ερωτεύεται την Ελλάδα και της μπαίνει η ιδέα να έρθει να τη γνωρίσει αυτήν την χώρα για την οποία διαβάζει. Μετά από πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, εντελώς τυχαία, έχω

0: πέφτω πάνω σε αυτήν την κυρία σήμερα, η οποία μετά με πολύ κόπο και με πολύ ατομική προσπάθεια ήρθε σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος είναι λίγο δύσκολος στο να, έτσι, να υποδέχεται ξένους. Αυτά που λέμε τα ενίκο μη ενδύμο, αλλά εν πάση τόση αστειεύομαι, πρέπει να είναι ενδύμο. Λοιπόν, αυτή η κυρία πια σήμερα, αυτό το κορίτσι εκείνων των χρόνων σήμερα, μια κυρία η οποία ζει στην Ελλάδα και έχοντας σπουδάσει και έχοντας κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, είναι εδώ σήμερα στον Ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, για να μας μιλήσει για τη ζωή της. Σας παρουσιάζω την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίο Σανς. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν τα προφέρω σωστά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας. Καλό μήνα κιόλας.
0: Επίσης, καλό μήνα.
1: Ναι. Ωραία μέρα για κουβέντα του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Κατά γάλανος ουρανός. Φωτεινός ο ήλιος.
1: Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: για αυτή την ωραία
0: παρακαλώ.
1: Εισαγωγή. Κατάλαβα όμως τώρα, μόλις τα κατάλαβα, ότι ενηλικιώθηκα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο τα παιδικά χρόνια και πώς ο Καζαντζάκης, τον οποίο δεν διαβάζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, ένα μας από τα πικρά πράγματα, αυτά τα γράφει, δεν ξέρω αν καθημερινή διαβάζετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο τον έχετε ακουστά.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι τη σχολή Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος βγάζει τον πόνο του άνθρωπος για το γεγονός ότι εμείς διατηνόμαστε ότι υποστηρίζουμε, ισχυριζόμαστε, υπερηφανευόμαστε, καμαρώνουμε. Περπατάμε σαν αυτό που λέμε σαν σκεπάρνη και πώς ήταν έτσι και κορδώνουμε ότι έχουμε πολιτισμό, αλλά δεν ξέρω πόσο προάγουμε εμείς ήδη τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε, αλλά αυτό ήταν μια άλλη ιστορία, μη σας μπλέκω σε αυτά. Εσείς λοιπόν πώς συνέβη, πώς φτάσατε στον Καζαντζάκη, πώς τον ανακαλύψατε τον Καζαντζάκη, τότε όταν ήσασταν νεαρό κορίτσι?
1: Καταρχάς έχω να σας πω, κύριε Πορτοσάλτε, ότι πιστεύω, πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη, ότι τα σημαντικά γεγονότα της ζωής μας δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Κάποιος άλλος που αποφασίζει, τον οποίο πλέον ονομάζω μέγα σκηνοθέτη. Λοιπόν, χάρη στο μέγα σκηνοθέτη βρέθηκε, δόξα τω Θεώ, ο Καζαντζάκης στη ζωή μου. Σε ηλικία 22 ετών είχα έρθει στην Ελλάδα γιατί σπούδαζα αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην Αργεντινή. Ένα χρόνο είχα κάνει μόνο. Και ήρθα στην Ελλάδα προκειμένου να αγγίξω την Ελλάδα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Αργεντινή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά. Συγγνώμη, πάρα πολύ μακριά.
0: Ναι. Αλλά κάπως κοντά όμως.
1: Αλλά κοντά. Ναι. Πνευματικά, πολιτιστικά νομίζω είμαστε κοντά. Και σε εκείνο το ταξίδι που βάστηκε περίπου 40 μέρες βρέθηκα στο Ηράκλειο. Και ένας ξένος, δείχνοντάς μου το Λόφο Μαρτινέγκο, μου είπε Καζαντζάκη. Πρώτη φορά έτσι άκουσα το όνομά του. Και εγώ δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι εστί Καζαντζάκης. Αλλά επειδή προσπαθώ πάντα να είμαι ευγενική με τους ανθρώπους και δεν με τους αγνώστους, του είπα εντάξει θα πάω, χωρίς να ξέρω τι επρόκειτο να αντικρίσω εκεί ψηλά. Και έτσι αντίκρισα εκείνο το ξύλινο σταυρό. Και αντέγραψα σε ένα μικρό τετράδιο που είχα μαζί μου τις σκέψεις του Καζαντζάκη που είναι λαξευμένες στην πέτρα. Όταν επέστρεψα στην Αργεντινή πήγα να βρω έναν δάσκαλο νεοελληνικών και του ζήτησα να μεταφράσει αυτές τις σκέψεις. Με άγγιξαν πάρα πολύ και άρχισα τότε στο Buenos Aires να αναζητώ το Ζορμπά με υπόδειξη του δασκάλου μου. Όμως το 2001 ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις τα βιβλία του Καζαντζάκη στην Αργεντινή. Τα έβρισκες μόνο σε παλαιοπολία. Δεν είχαμε ίντερνετ ούτε το Google Maps. Επομένως περίπου για 2 μήνες έκανα όλο το Buenos Aires αναζητώντας το Ζορμπά. Κάποια στιγμή δεν βρέθηκε ο Ζορμπάς. Ευτυχώς βρέθηκε η αναφορά στο Γκρέκο στα χέρια μου. Και εκείνο το βιβλίο ήταν πλέον σχέση ζωής. Ο λόγος εκείνος κούμπωσε, θα έλεγα, μέσα μου και με βοήθησε να αντλήσω δύναμη για να να, πώς να το πω, να παλέψω. Ναι. Ναι, γιατί η χώρα μου είχε χρεοκοπήσει. Ναι, μεν είχα πάρει την απόφαση να έρθω εδώ να σπουδάσω, αλλά άλλο είναι η θεωρία και άλλο είναι η πράξη. Ο Καζαντζάκης ήταν ο λόγος που με βοήθησε να στερεώσω τη σκέψη μου και να την πραγματοποιήσω, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθω τότε από μια χρεοκοπημένη χώρα να σπουδάσω εδώ. Οπότε έκτοτε λέω πως συμπορευόμαστε με τον Νίκο Καζαντζάκη. Είναι μια πολύ αγαπημένη φωνή στη ζωή μου.
0: Και ήρθατε γνωρίζοντας ελληνικά όμως.
1: Λίγα. Είχα περάσει την εξέταση επάρκειας γλώσσας προκειμένου να μπω στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσω ελληνική φιλολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτή την απίστευτη γλώσσα δεν την μαθαίνεις ποτέ εξ ολοκλήρου. Κάθε μέρα μαθαίνεις ευτυχώς μια καινούρια λέξη. Και αν μου επιτρέπετε, νομίζω.
0: Φυσικά σας επιτρέπω ότι μιλάτε εξώχα ελληνικά γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά και με την ελληνική γλώσσα, πιστεύω ότι ναι, μεν ξεκινάς με μια προσπάθεια, κόπο, πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος και πρέπει να έχεις έρωτα αυτή τη γλώσσα, γιατί άλλως δεν τη μαθαίνεις. Αλλά κάποια στιγμή, όπως ακούμε στα Ευαγγέλια, ότι ο άνθρωπος δεν διαλέγει την πύλη. Η πύλη διαλέγει τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή, νομίζω, χάρη σε αυτόν τον έρωτα που θρέφει κανείς για την ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα σου επιτρέπει να πας πιο βαθιά. Δεν πας εσύ πιο βαθιά.
0: Πολύ ωραία. Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα το ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Έχουμε διάλειμμα, έχουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε, κυρία Σάνς, την σωστά προφέρω το επώνυμό σας.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μάρτα είναι από το Μάρτα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομοτηνή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομοτηνής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας.
11: Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
12: Κασάπογλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
16: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
15: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
16: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
15: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
16: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
19: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
18: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
19: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
18: Sneakers για κάθε μέρα.
19: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
18: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
19: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
18: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
20: Nova 931.
21: Η ώρα είναι 9:30.
20: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
22: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
20: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
22: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
20: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
23: Nova 931.
24: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
0: Νομίζω. Αλλά αυτό είναι για άλλη στιγμή τώρα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Για εσάς που δεν έχετε ακούσει, φιλοξενώ μια κυρία η οποία έχει πολιτογραφηθεί Ελληνίδα, αλλά έρχεται από τον Buenos Aires, έρχεται από την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι. Ακολούθησε το όνειρό της όταν ήταν στη φάση της πρώτης νεότητας. Γοητευόταν από την Ελλάδα και την ελληνική γραμματεία. Μετά γνώρισε τον Νίκο Καζαντζάκη από τα γραπτά και έριξε άγκυρα στον τόπο μας και αυτό μας αφηγείται τώρα. Με βάση τις πρώτες κουβέντες που είπαμε, Παίρνω μήνυμα από τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος μου λέει με τις ευχές του: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη συνέντευξη με την κυρία Σανς, αν δεν κάνω λάθος το επίθετό της. Μιλάμε τόσο ενθουσιασμό και αγάπη για την ελληνική γλώσσα και τον μέγιστο Καζαντζάκη που μας αγγίζει βαθιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Και ο κύριος Ξανθάκης, με την καλημέρα του και τις ευχές του για καλό καλοκαίρι από τη Σύρο, λέει: σας ακούω για την καλή μουσική σας. Θα επαναλάβουμε τον πρόλογο τώρα, φίλες και φίλοι, έναν σύντομο πρόλογο, για να καταλάβουμε τι λέει αυτό το τραγούδι.

0: Οι μουσικές επιλογές είναι της κυρίας Σανς που φιλοξενώ σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Ραδιοθάλαμο. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σανς είναι καταγωγής από την Αργεντινή, πολιτογραφημένη Ελληνίδα. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Τι λέει αυτό το τραγούδι, τι λέει αυτό το τάγκο που ακούμε τώρα?
1: Ναι, καλημέρα και πάλι στους ακροατές σας. Οι δύο πρώτοι στίχοι στα ισπανικά.
0: Ναι, να τους πείτε.
1: Ωραία, λένε το εξής: Con este tango nace un tango y con un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Δηλαδή, με αυτό το τάγκο γεννήθηκε το τάγκο, σαν κραυγή που βγήκε από τη σκοτεινή φτωχή γειτονιά αναζητώντας τον ουρανό.
0: Χορεύεται, φαντάζομαι, τάγκο.
1: Λίγο.
0: Ναι. Το οποίο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία του τάγκο, δηλαδή για τους Αργεντίνους.
1: Έχει βαθιές ρίζες, αλλά υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο, κύριε Πορτοσάλτε, που νομίζω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Είναι κάτι σαν το ρεμπέτικο για μας, δηλαδή υπάρχει ένας τέτοιος παραλληλισμός.
1: Μέχρι την κρίση του 2001, όταν τέλος πάντων η χώρα μου χρεοκόπησε, έχω να πω ότι το τάγκο επί το πλείστον ήταν για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Εννοείται πως οι νέοι χορεύανε τάγκο, αλλά...
0: Οι γονείς σας δηλαδή χορεύαν τάγκο, ε?
1: Έτσι και έτσι, όχι τόσο πολύ. Θα λέγαμε ήταν της γενιάς των παππούδων, πιο πολύ το αγαπημένο, ο αγαπημένος χορός, και χόρευε όλος ο κόσμος, στα καφέ ιδίως, που βρίσκονται στο κέντρο του Μπουένος Άιρες. Το τάγκο ήταν στην περιφέρεια. Και μετά σιγά σιγά, με το που ήρθε στην Ευρώπη και επέστρεψε στην Αργεντινή, εντάχθηκε στο κέντρο της πόλης και έγινε αποδεκτό από τη μεσαία και υψηλή τάξη της Αργεντινής. Ωστόσο, μέχρι το 2001, όπως σας έλεγα, ήταν κάτι που οι νέοι εμείς δεν το θέλαμε. Το θεωρούσαμε μελαγχολικό, άλλης εποχής, ναι μεν, αργεντίνικο θα λέγαμε, πολιτιστικό έτσι, καμάρι. Αλλά δεν μας άγγιζε καθόλου. Ωστόσο, με την κρίση που τα χάσαμε όλα, κυριολεκτικώς, ξαφνικά οι μιλόγκες, η μιλόγκα είναι και χορός και ο χώρος όπου ο κόσμος χορεύει τάγκο. Οι μιλόγκες γέμιζαν νέους. Γιατί? Γιατί είχαν ανάγκη την αγκαλιά και είχαν ανάγκη αυτή την ιδιαίτερη επικοινωνία που γίνεται μόνο στο τάγκο μέσω από αυτή την ιδιαίτερη αγκαλιά και μέσω από αυτό το χορό που είναι να μάθεις ή να μαθαίνεις να περπατάς με τον άλλον. Δηλαδή, ο καλός χορευτής του τάγκο ή το καλό ζευγάρι, θα λέγαμε, δεν είναι αυτό που κάνει φιγούρες. Είναι αυτός, όπως μου είπε ένα δάσκαλος τάγκο, που ίσα ίσα δεν σηκώνει καν το πόδι.
0: Σέρνει το πόδι του,
1: μπράβο, λέει, χτενίζει την πίστα.
0: Χτενίζει.
1: Στην Αργεντινή, αν πας σε μιλόγκες έτσι, αυθεντικές μιλόγκες, ο κόσμος χορεύει με κλειστά μάτια.
0: Νιώθει ο ένας χορευτής τον άλλον.
1: Το λέω διότι πρόκειται για μια επικοινωνία όπου μετέχει το σώμα και η ψυχή, η οποία στάθηκε πολύτιμη ή θα έλεγα σωτήριο για ένα λαό που είχε χάσει τα πάντα. Οπότε έκτοτε οι νέοι χορεύουν τάγκο στην Αργεντινή.
0: Ποιος είναι ο πιο διάσημος σας χορευτής που έχει και... Προσπαθώ τώρα να θυμίσω.
1: Χορευτής.
0: Ναι, τάγκο που έχει και συγκρότημα δικό του. Έχει δώσει και παραστάσεις στην Αθήνα. Τώρα προσπαθώ.
1: Τώρα δεν έχετε. Δυστυχώς η παιδεία μου είναι ελλιπής.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω πως συνθέτες.
0: Θα τον βρω. Αλλά τώρα έπρεπε να τον έχω αναζητήσει. Είχα την εντύπωση θα μου το πείτε εσείς και λέω. θα το ρωτήσω. Αλλά έπρεπε να το βρω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: θα το βρω. Αυτό είναι πώς προφέρεται
1: El Choclo.
0: Και Άστορ Πιασόλα.
1: Σωστότατα.
0: Μισό λεπτό. Το άκουσα να το λέει. Εγώ τον έλεγα Πιατσόλα τόσο καιρό. Δεν παριστάνω τώρα ότι έχω, ότι έχω γνώση ισπανικών. Απλώς άκουσα στο όταν είχαμε το διάλειμμα να μου λέει η κυρία Σανς Πιασόλα και έτσι πιάστηκα και το έκανα και εγώ Πιασόλα. Επιτέλους σωστά.

0: como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés.
1: No usa don Carlos Gardel.
2: Α, ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν τραγουδιστής.
1: Α, είναι αυτός είναι τραγουδιστής, όχι. Όχι, θα τον βρούμε. Πώς είναι η κατάσταση στην Αργεντίνη σήμερα, κυρία Σάνς, πριν έρθουμε στην Ελλάδα?
2: Είπαμε ότι δεν θα μιλούσαμε για πολιτική την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Μια κουβέντα, δεν αντέχω.
2: Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στη χώρα μου. Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη το θέμα, δηλαδή. Έτσι.
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσαμε. Δεν θέλω άλλο. Ο Άγγελ Ζότο είναι χορευτής.
2: Άγγελ Ζότο.
1: Ο Ζότο είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Είναι χορευτής.
1: Νομίζω ότι τον έχουμε δει αυτόν στην Αθήνα. Mm. Έχω αυτή την εντύπωση. Μιγγέλ Άγγελ Ζότο.
2: Μα μιλάτε πάρα πολύ καλά ισπανικά.
1: Όχι, δεν μιλάω καθόλου ισπανικά. Απλώς είμαι πιο κοντά στις λατινογενείς γλώσσες. Μ' αρέσουν πιο πολύ. Λοιπόν, η Ελλάδα. Ζείτε 20 χρόνια κοντά.
2: 22 χρόνια.
1: Ναι. Φαντάζομαι δεν ήταν και εύκολα στην πρώτη φάση, στο Πανεπιστήμιο και το να ριζώσετε στην Αθήνα.
2: Καθόλου.
1: Ναι. Είδατε την καινούργια πατρίδα, την καλή και την ανάποδη.
2: Ίσως έπρεπε.
1: Ναι.
2: Ίσως έπρεπε. Πολλές φορές όταν κοιτάς πίσω, καταλαβαίνεις το νόημα πολλών καταστάσεων που τότε δεν καταλαβαίνεις, ζορίζεσαι. Ναι. Είναι και ο εγωισμός σου πολλές φορές που λες γιατί σε μένα. Ναι. Αλλά
1: και
2: μετά...
1: Είπατε θα μείνω, δεν φεύγω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Μα δεν καταργείται η Ελλάδα που καβαλάω μέσα μου εξαιτίας, θα λέγαμε.
1: Πω να είχαμε και εμείς την αγάπη μας για την πατρίδα έτσι όπως την έχετε εσείς για μας. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Τίποτα, λέω δικά μου πράγματα φωναχτά.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η ουσία δεν καταργείται. Δηλαδή το είναι δεν καταργείται από το γίγνεσθε. Το είναι η ουσία δεν καταργείται από κάποια πράγματα που υπάρχουν, εξελίσσονται κτλ. Ότι έχω πονέσει, έχω δυσκολευτεί, ναι. Αλλά ήταν τέτοιο, θα λέγαμε, το δώρο που μου προσέφερε η ελληνική γλώσσα και μέσω της γλώσσας ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι τίποτα το άλλο. Δηλαδή...
1: Αυτό το κάνετε και επάγγελμα, δηλαδή δραστηριοποιήσετε στον χώρο του πολιτισμού, ενώ επαγγελματικά.
2: Ναι, έχω την τύχη πλέον, δεν τους λέω μαθητές, είμαστε όλοι συμμαθητές. Βρέθηκα, έγινε στην ουσία μια απίθανη ομάδα ανθρώπων, για την οποία είμαι όχι περήφανη, πάνω από περήφανη.
1: Ένα τέτοιο πρόσωπο μου έχει μιλήσει για σας. Δεν ήξερε ότι έχουμε αλληλογραφία και το έμαθε εκ των υστέρων.
2: Θέλω να πω, για να μην μιλήσω μόνο για μένα, υπάρχουν στην Ελλάδα Έλληνες που μαθαίνουν ισπανικά για να διαβάζουν τον Μπόρχες στο πρωτότυπο. Υπάρχουν Έλληνες που συγκινούνται με τον Πλάτωνα, που διαβάζουν Καζαντζάκη, που διαβάζουν τα Δοκίμια του Ελίτη, που έχουν προσωπικές αναζητήσεις και μάλιστα, έχω να σας πω κύριε Πορτοσάλτε, εκεί που θαυμάζω τους ανθρώπους είναι ότι όταν αρχίζεις και μαθαίνεις φιλοσοφία, λογοτεχνία, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή εκεί που έχεις φτάσει κάπου επαγγελματικά και δέχεσαι να ανοιχτείς και να γίνεις φοιτητής, δηλαδή να βάλεις τον εγωισμό σου και αυτό που λέμε τώρα την comfort zone σε δεύτερο βαθμό, είναι
1: αξιοθαύμαστο. Και να στρωθείς στο διάβασμα.
2: Βεβαίως.
1: Σκληρό διάβασμα, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Εννοώ με την, ότι πρέπει να προσηλωθείς, δηλαδή.
2: Να δέχεσαι την αμφιβολία, την αμφισβήτηση. Να καταλάβεις ότι μπορείς να εξελιχθείς ακόμα πιο πολύ από ό,τι είχες εξελιχθεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό υπάρχει εκ μέρους μου ένας απεριόριστος θαυμασμός για τους συμμαθητές μου. Δηλαδή νιώθω απίστευτα τυχερή που έγινε αυτή η εβδομάδα με την οποία δουλεύουμε, ξέρω, 5, 6, 7 χρόνια και κάνουμε σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης. Δηλαδή είναι απίστευτοι άνθρωποι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ναι. Ευλογημένη.
1: Εσείς τους μιλάτε, τους κάνετε μάθημα ισπανικών και εκείνοι.
2: Όχι, δεν κάνω μαθήματα ισπανικών. Κάνω σεμινάρια και διαλέξεις στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά.
2: Που άπτονται της φιλοσοφίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας.
1: Ωραία.
2: Και άλλων θεμάτων.
1: Και άλλων θεμάτων. Ωραία. Θα οργανώσω συνάντηση, ενώ για ραδιοφωνική εκπομπή, με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Θα πρέπει να σας φέρω σε επικοινωνία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για την γραμματεία την ελληνική και νιώθει βάρος που δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες να την προωθήσουμε, να την πάμε παρακάτω. Ορίστε,
2: μπορώ να πω κάτι.
1: Εννοείται, γι' αυτό είσαστε εδώ.
2: Νομίζω ότι πρέπει για να. Τις προάλλες, με συγχωρείτε. Στην αρχή της εκπομπής λέγατε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν Καζαντζάκη. Ο μέσος Έλληνας δεν διαβάζει πολλά πράγματα. Πρέπει καταρχάς, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να επαναφέρουμε τη σχέση ζωής και λογοτεχνίας. Διότι αν μιλάμε για ένα νέο, όταν διδάσκεις λογοτεχνία, είσαι ένα νέο, ένα ενήλικα. Δεν κατά κάποιο τρόπο του υποδειχνείς ότι αυτό που διαβάζεις έχει να κάνει με τη ζωή σου. Βαθιά. Είναι κάτι που συσχετίζεται βαθιά με τη ζωή σου. Και καλά κάνει ο νέος, θα το απορρίψει. Και καλά κάνει. Δηλαδή πρέπει, πιστεύω, συλλογικά, να βρούμε ξανά αυτή τη χαμένη σχέση της τέχνης, την ολότητά της, με τη ζωή. Και δεν μιλάω τώρα με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή, με τα βαθιά ερωτήματά μας. Διότι αν καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την πραγματικότητα, δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτά που λέτε εσείς, είναι αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά η πραγματικότητα επίσης, πιστεύω κύριε Πορτοσάλτε, είναι αυτό που όταν εμείς ξυπνάμε, είναι οι σκέψεις μας, είναι τα συναισθήματά μας, είναι οι έγνοιές μας, είναι αυτά που έχουμε διαβάσει. Δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Η πραγματικότητα του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, άρα η λογοτεχνία εκεί μπορεί πραγματικά να εμπλουτίσει την πραγματικότητα.
1: Ποιος πρέπει να το πει αυτό, κυρία Σάνς?
2: Ορίστε.
1: Σε ένα παιδί, ποιος πρέπει να το πει πρώτα απ' όλα αυτό? Αυτά που
2: καταρχάς
1: λέτε.
2: Πρέπει να είναι είτε ένας γονιός ή ένας δάσκαλος.
1: Ένας γονιός, σε πρώτη
2: φάση. Που ζει με πάθος η λογοτεχνία. Διότι αν εσύ δεν ζεις αυτό για το οποίο μιλάς, δεν ακουμπάς τον νέο. Διότι ο νέος έχει ένα κριτήριο αλήθειας που έχει να κάνει με τη ζωή. Εντάξει. Και πιστεύω ότι αν δεν ζεις εσύ, δηλαδή αν γιατί το νέο θα τον κάνει να ενθουσιαστεί, όχι με αυτά που του λες, με τον τόνο, δηλαδή ο τόνος της φωνής μας κάνει θαύματα, όχι το περιεχόμενο του μηνύματος, πλέον είμαι απόλυτα πεπισμένη και σε αυτό, διότι ο τόνος, δηλαδή ο τονισμός, ο τρόπος με τον οποίο.
1: Δεν το προειδεύεις όμως, δεν του κάνεις διδασκαλία, ότι αυτό που του προτείνεις το έχεις δοκιμάσει εσύ, ναι. Και σου προκαλεί ευδαιμονία μέσα σου και αυτή η ευδαιμονία τη μεταδίδεις στο παιδί σου.
2: Ακριβώς, και αυτό βγαίνει στον τόνο και όχι στο περιεχόμενο του μηνύματος.
1: Δεν του λες με το ζόρι, κάτσε, διάβασε, γιατί δεν διαβάζεις και είσαι με το κινητό στο χέρι και του λες εσύ διάβασα, αλλά εγώ έχω το κινητό.
2: Πρέπει να
1: σε δει να διαβάζεις.
2: Ή πρέπει να του πεις κατά κάποιο τρόπο τι χάνει.
1: Ακριβώς.
2: Τι χάνει, όχι τι θα κερδίσει. Τι χάνει.
1: Και μετά πρέπει να το πάρει αυτό ο δάσκαλος, να το κάνει ο δάσκαλος, η δασκάλα αυτή η δουλειά.
2: Αλλά θέλουμε δασκάλους που να αγαπάνε τη λογοτεχνία.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι ο έρωτας προηγείται της γνώσης, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Εγώ βλέπω τα μάτια σας τώρα, κυρία Σάνς, και ακτινοβολείτε όταν λέτε να αγαπάτε λογοτεχνία. Πώς θα το πω, ακτινοβολούν τα μάτια σας. Θέρμη.
2: Ναι.
1: Και η λατρεία φαίνεται στο μάτι σας.
2: Ναι.
1: Μάλλον
2: πάρει φωτιά το στούδιο.
1: Όντως, μάλλον είστε στην εξαίρεση. Κάνουμε διάλειμμα και θα σας εξηγήσω μετά που βγαίνει και το Πορτοσάλτε. Λοιπόν, τώρα μια που έχω αρμόδιο απέναντί μου. Λοιπόν, 10 παρα 10 η ώρα, τι είπα? Δεν έχω κάτι άλλο να πω. 10 παρα 10 διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμυρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 €!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Τα κομμάτια, τα μουσικά τα έχει επιλέξει η κυρία Σάνζ, όπως σας λέω, όπως σας έχω πει, όπως σας είπα, κυρίες και κύριοι. Τι ακούμε τώρα, κυρία Σάνζ?
2: Ακούμε Libertango.
1: Ναι.
2: Το Libertango είναι το «Πιστεύω για την ελευθερία» των Οράσιο Φερρέρ και Άστορ Πιασόλα. Η μουσική είναι του Πιασόλα, αλλά η στίχη είναι του μεγάλου ποιητή Οράσιο Φερρέρ. Και είναι ένα καταπληκτικό ποίημα όπου λένε τι είναι η ελευθερία. Και φτάνει στο τέλος του ποίηματος λέγοντας ότι «Mi libertango es libertad», δηλαδή ότι το τάγκο ως απόλυτη μορφή ελευθερίας.
1: Ναι. Είπαμε δεν θα μιλήσουμε πολιτικά, οπότε δεν συνδέσω το ελευθερία, Αργεντινή και τα λοιπά. Φεύγουμε από αυτά.
2: Ζορίζεστε, κύριε Πορτασάλτε.
1: Συγκρατώ τον εαυτό μου, συγκρατώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, οφείλω το καλώς, το έχω υποσχεθεί, η μέρα τέτοια. Λοιπόν, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, ήταν καταγωγής από τη Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, από την Τουρκική Θράκη, να το πούμε σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: Έξω από τη Ρεδεστό, πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη, όπως μπαίνουμε στην Τουρκία, πάμε προς την Κωνσταντινούπολη. Και από ένα χωριό της ενότητας, από το Μυριόφυτο, από τα Γανόχωρα συγκεκριμένα. Λοιπόν, και ονομαζόταν Αναγνώστης Πρωτοψάλτης ο παππούς. Λοιπόν, πρωτοψάλτης. Κάποια στιγμή επιχείρησε να ακολουθήσει έναν ξάδελφό του στη Χιλή και μετανάστευσε στο Σαντιάγο. Γύρισε, βέβαια, γύρισε πολύ γρήγορα, αλλά έφυγε αναγνώστης πρωτοψάλτης και γύρισε Ερνέστο Πορτοσάλτε. Δεν πήρα το Ερνέστο εγώ, δεν ακολούθησα τα βήματα του Τσίπρα, αλλά μάλλον δεν θα ακολουθούσε ο Τσίπρα τα δικά μου βήματα, αλλά με βάπτισαν Άρη, σκέτο, ο Θεός του πολέμου. και έμεινα και καμία σχέση με πόλεμο, ως ιδιοσυγκρασία δηλαδή, αλλά το πρωτοψάλτης ήρθε πίσω πρωτοψάλτης, επειδή με ρωτούν πολύ, είναι ιταλικό, καμία σχέση με Ιταλία, έγινε αυτή η ιστορία λοιπόν, το πρωτοψάλτης έγινε πρωτοψάλτης.
2: Τι ωραία ιστορία.
1: Ναι, πολύ ωραία, πραγματικά.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, δημιουργήσατε οικογένεια στην Ελλάδα, ζείτε...
2: Παντρεύτηκα.
1: Παντρεύτηκα,
2: ναι, παντρεύτηκα πριν 6 χρόνια περίπου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επιστρέφετε στην Αργεντινή?
2: Προσπαθώ να πηγαίνω, ναι. Τώρα πλέον έχω 2 χρόνια που δεν πηγαίνω, αλλά ευτυχώς εδώ και κάμποσο καιρό άρχισα να δραστηριοποιούμε και στην Αργεντινή, χάρη... σε ένα πολιτιστικό ίδρυμα, οπότε κάνω και στα ισπανικά, κάνω σεμινάρια λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης στην Αργεντινή, το οποίο βέβαια με χαροποιεί ιδιαίτερος, γιατί είναι ένας τρόπος να είμαι σε επικοινωνία με τη χώρα μου.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Οι γονείς τι είπαν τότε για την απόφασή σας να φύγετε, οι γονείς σας, όταν ήσασταν στην πρώτη νεότητα?
2: η μητέρα μου ζορίστηκε πάρα πολύ. Ο πατέρας με υποστήριξε απόλυτα. Στην ουσία χρωστάω την ελευθερία μου στον πατέρα μου. Και πολλές φορές όταν έχω και εγώ τις κακές μου μέρες, σκέφτομαι ότι πρέπει να τιμήσω την ελευθερία που μου έδωσε.
15: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις, καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
21: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
22: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
23: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
22: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
23: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
22: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
23: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
22: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
24: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
25: Νόβα 931.
26: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
30: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: πάει 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Κλειστά είναι τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή φερόντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Μάλιστα οι γείτονες την ώρα του περιστατικού χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σαν διέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο χθες. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Αναφερόμενο στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα και καταλόγησε στον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πίσω από την επένδυση, που σύμφωνα με τον κύριο Μπελέρη ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια, βρίσκεται ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζαρετ Κούσνερ, ο κύριος Μπελέρης είπε ότι οι εταιρείες που φαίνεται ότι κάνουν την επένδυση είναι αλβανικές. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε λέμφο 25 λοδαποί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 λοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε στο Παρίσι η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Water Polo League των γυναικών είναι Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στην απόκτηση του διεθνή φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βισέντζο Ντόλτσε της Μπρέσια.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα πελάγια θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τρίτο μέρος, πρώτο για σας της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Χρόνια πολλά για την, με αφορμή την ημέρα, την θρησκευτική γιορτή που έχουμε, τη μεγάλη καλή φώτιση και θεία φώτιση σε όλους και σε όλες. Τη χρειαζόμαστε τη φώτιση, αλλά θα τα πούμε αύριο στην πολιτική εφαρμογή της θείας φώτισης. Προς το παρόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα. Σας έχει ενθουσιάσει η προσκεκλημένη στο ενδιάμεσο της δεύτερης ώρας, η κυρία Σανς, τουλάχιστον από τα μηνύματα που πήρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπαχλιτζανάκη, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Μιχάλη Ρούσο, να είσαστε καλά, πάντα με τα καλύτερα. Συγχαρητήρια από τον κύριο Βασίλη Ζεβελάκη. Πολλοί μου λέτε, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Λούνδρα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλία Μπουρίκα, μου λέει, μας συγκλώνησε η κυρία τέλεια χρήση ελληνικών, ούτε καθηγητές φιλόλογοι δεν μιλούν τόσο σωστά. Συμφωνώ αγαπητέ Ηλία Μπουρίκα, θα μπορούσε η κυρία Σανς, για την οποία μου γράφει και η κυρία Νατάσα Ζαχαροπούλου, μου λέει τι θησαυρός αυτό σήμερα, τι ακούσαμε, συναρπαστική πράγματι, την ευχαριστώ για τον έρωτά της στη γλώσσα μας, οι λέξεις της χτυπάνε πάλουν απευθείας στην καρδιά μας, σας ευχαριστώ και εσάς για τη σημερινή έμπνευση να μας την συστήσετε, από καιρό ήθελα να φωνάξω την κυρία Σανς, αλλά δεν ήταν έτσι καλές οι προϋποθέσεις έτσι για να έρθει, έπρεπε να βρω μια κατάλληλη στιγμή. Και εγώ τη γνώρισα, όπως είπα και στην ίδια, μέσω συνεντεύξεως που έδωσε στη Λίνα Γιάνναρου στην εφημερίδα Καθημερινή και εμένα με είχε ενθουσιάσει. Καταλάβαινα από το γραπτό κείμενο πόσο πάθος έχει αυτή η γυναίκα. Εννοώ για την ελληνική γλώσσα, για την φιλολογία, για την γραμματεία, όλα αυτά. Τι ωραία συνέντευξη ο κύριος Λούνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Λούνδρα, πραγματικά και εμένα μου άρεσε πολύ και θα θέλω να προχωρήσω αυτήν την, εννοώ να κάνω και άλλα πράγματα με την κυρία Σανς. Θα θέλω να ηχογραφήσω σειρά εκπομπών έχοντας και τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες και χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως διαβάσω το μήνυμα της Λένας στις 9:20. Μου λέει καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Και μου γράφει τα εξής στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα τα ξημερώματα κόπηκε το νερό στο σπίτι μου. Στο απέναντι πεζοδρόμιο μεγάλη διαρροή νερού, τόση μεγάλη διαρροή. Στη 1 και 12 τηλεφωνώ στην ΕΙΔΑΠ. Σε 13 λεπτά έφτασαν, σε 1/4 σταμάτησαν τη διαρροή. Μεσάνυχτα σε τριήμερο και τώρα αποκαθιστούν τη ζημιά. Συγχαρητήρια, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως να τα λέμε, αγαπητή Λένα. Χαίρομαι πολύ που αποκαταστάθηκε γρήγορα η, η ζημιά, η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΗ που έφτασε αμέσως. Ο φίλος Νίκος Κεράνης μου λέει καταπληκτική. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σανς, χαίρομαι. Και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία δεν τα έχω προλάβει, είναι πολλά. Είναι πολλά, θα τα διεκπαιρεώσουμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, χρόνια πολλά Νίκο, καλημέρα.
6: Γεια σου Άρη, καλό μήνα.
5: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
6: Επίσης.
5: Λοιπόν,
6: επίσης ενδιαφέρουσα πραγματικά η συνέντευξη, πάρα πολύ.
5: Η κυρία Σανς, ναι, ναι. Και
6: μεγάλο το βάρος στους πατεράδες που φόρτωσε για να βγει ένας τέτοιος άνθρωπος.
5: Ακριβώς και ναι, ναι, για πατεράδες με
6: ανοιχτό μυαλό.
5: Ορίστε, με ανοιχτό μυαλό.
6: Με ανοιχτό μυαλό.
5: Με ανοιχτό μυαλό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να δώσεις πλήρως τη δυνατότητα στο παιδί σου, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να κάνει αυτό που ελεύθερα, να μην νιώθει βάρος. Γιατί συνήθως φορτώνουμε βάρη στα παιδιά και αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί ο γονιός να φορτώνεται στο παιδί του. Είναι σφάλμα τεράστιο. Λοιπόν, άλλη ώρα αυτά όμως. Νίκο, θα ήθελα, διάβαζα την Σαββατιάτικη Καθημερινή και μάλιστα μου το έπανε, το πήρα και σε κανένα δυο μηνύματα, ότι δεν έδωσα σημασία σε αυτήν την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε να διερευνήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή ακριβώς, ζητώ συγγνώμη τώρα για τον μακρύ πρόλογό μου, εγώ ξεκινήσα την ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη Τρίτη εδώ με πρώτη συνέντευξη τον κύριο Φλωρίδη. Δεν δόθηκε μεγάλη σημασία ούτε και από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε αυτά που άκουγε από τους δικηγόρους των ανθρώπων που τους είχε εγκαλέσει ενώ από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε αυτά που άκουγε από τους δικηγόρους των ανθρώπων που είχαν τους είχε

0: Κυριακής Μουμτζής, ο Χάρης Παυλίδης που ενδιαφέρθηκε αμέσως από το Μανιφέστο. Μετά είδα στο News Beast, είδα την Παρασκευή μια ανάρτηση, ένα παραπολιτικό της Καθημερινής, ήδη ο Δημήτρης Τάκης που δεν τον είχα, αναφέρει και πρέπει να τον αναφέρω, έκανε ερώτηση στη δική του εκπομπή στο Άξιον. Δεν είμαστε και πολλοί. Ο Σάκης Μουμτζής με το άρθρο του. Και τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή, είδα και στο Άι Εφημερίδα κάποιες αναφορές για αυτό το πόρισμα Τυχεροπούλου.
1: Και τηλεοπτικό στο Sky χθες.
0: Και τηλεοπτικό στο Sky, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε, καλά, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Και ότι εγώ επιχειρώ να καλύψω. Προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο και έχω παίξει 100 φορές τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία πολύ νωρίς είπε: πάμε να φτιάξουμε Νοβάρτης 2. Όχι γιατί σκευωρία Νοβάρτης, όχι γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο ή επιχειρούμε να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο ο ΠΚΠ τουναντίον, αλλά γιατί δόθηκε η πολιτική διάσταση προκειμένου να προκληθεί πολιτικό θέμα, όπως πρώτος το είχε πιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και τα άκουσε τότε όταν τα είπε. Άλλωστε, στον Sky παίζει είδηση για την προσωρινή κράτηση ενός εκ των 22 κατηγορουμένων φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Κρατήθηκε στη φυλακή ο λογιστής για 22 ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΚΠ. Σε εμάς πέρασε από το πρωί.
1: Άρα, πολιτικό θέμα, ναι, υπάρχει. Μπορεί να κατηγορήσεις τους Έλληνες πολιτικούς και φαίνεται ξεκάθαρα όποιος δει, παρακολουθείς πόσο γρήγορα άλλαζαν οι πολιτικοί στο Υπουργείο Γεωργίας για έλλειψη ενδιαφέροντος, για μειωμένη ικανότητα.
0: Αυτό όμως το είπαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν υποδείξαμε ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά τον ΟΠΚΠ από το 19.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά δεν περιμέναμε την κυρία Κοβέση ούτε την κυρία Παπανδρέου. Τα είπαμε από το περασμένο καλοκαίρι, όταν προέκυψε το θέμα.
1: Και ναι, γύρω τους υπήρχαν μηχανισμοί. Υπήρχαν μηχανισμοί, ωραία, οι οποίοι επιχειρείται να μπει τέλος σε αυτούς τους μηχανισμούς. Πήγε μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε έναν νέο θεσμό, ο οποίος τι μας έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, να μην ξέρουμε που είναι η εφορία που ανήκουμε. Αυτή είναι η συγκλονιστική επιτυχία. Το ίδιο θέλουμε και για τον ΟΠΚΠ. Να μην ξέρουμε ο αγρότης
0: τον ΟΠΚΠ,
1: να μην έχει τηλέφωνο να πάρει.
0: Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λειτουργίας του ΟΠΚΠ, δηλαδή της παροχής των επιδοτήσεων που το πήγε στον ΑΔΕ η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο νόμου καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και όλη αυτή την σουργελοαντιπολίτευση. Όταν τους λέω σουργελοαντιπολίτευση, εκνευρίζονται. Να όμως που το καταψήφισαν. Αν έπρεπε να ψηφίσουν κάτι με την καταγγελία τους εναντίον του Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μπορεί να σταυρώσει η κατάσταση η αντιπολίτευση. Γιατί με το αντιμητσοτάκης δεν παράγεται αποτέλεσμα πολιτικό. Λες, κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη και ψηφίζεις όμως τη μετάβαση στον ΟΠΚΠ, εκτός και αν έχεις άλλη πρόταση που δεν την είπαν.
1: Είναι το ίδιο πολιτικό πρόβλημα. Όπως από τη μία πλευρά υπάρχουν οι υπουργοί οι οποίοι μπήκαν, είδαν και δεν κατάλαβαν. Κάποιοι λίγοι κατάλαβαν και επιχείρησαν να κάνουν δύο πράγματα, αλλά οι πολλοί μπήκαν και δεν κατάλαβαν. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιπολίτευση, που η οποία μπήκε και κάνει πως δεν κατάλαβε.
0: Ωραία.
1: Για ποιο τώρα... λόγο το λέω αυτό, ωραία, το κάνει πως δεν κατάλαβε? Γιατί αυτό το σύστημα αποκλείεται να μην έχουν πέσει πάνω. Ωραία. Αυτό το σύστημα υπάρχει 25 χρόνια. Για να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές
0: μας. Εγώ θέλω όμως να το συνδυάσει και με το εξής. Ήρθε εδώ Επιτροπή Ευρωβουλευτών και από ό,τι μου έλεγες, κληθήκατε εσύ και ο Τάσος Τελογλού να εξεταστείτε από τους ευρωβουλευτές. Επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε το κρύβεις το θέμα, είχα τι να κρύψω τώρα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, με συγχωρείς Νίκο. Παιδιά, μη μου βάζετε το επιχείρημα το κρύβεις. Κρύβεις σήμερα δεδομένα μόνο ηλίθιος. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ηλίθιος. Εντάξει, κρύβει μόνο ο χαζός. Ένας επαγγελματίας κακός. Σήμερα έτσι, στην εποχή μας σήμερα οι ειδήσεις δεν κρύβονται. Όποιος σκεφτεί ότι θα το κρύψει είναι βλάκας. Πώς να σου πω, δηλαδή, πώς να το πω αλλιώς, παιδί μου, μην πω την άλλη λέξη. Άρα, ο Νίκος Φιλιππίδης πήγε και κατέθεσε λοιπόν σε αυτήν την Επιτροπή των Ευρωβουλευτών. Ορίστε, Νίκο,
1: η οποία ήταν επί της ουσίας η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ο προεδρεύων Τσέχος. Ήταν η αναπληρώτριά του Γερμανίδα, ήταν από τους σοσιαλδημοκράτες Ιταλίδα, ήταν επίσης ένας Δανός από τους οικολόγους πράσινους. Όλοι και Έλληνες ευρωβουλευτές συνοδεύονταν από 4 Έλληνες ευρωβουλευτές από όλα
0: τον
1: τα
0: Γιώργη
1: κόμματα.
0: Τον Γιώργη είδα, τον Αυτιά ήταν.

0: τον είδα σε μια φωτογραφία.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς και ο Γιάννης ο Μανιάτης και ο Κώστας Αρβανίτης ήταν και ο Κώστας Φράγκος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τον κύριο Βελόπουλο. Και όλοι οι 8 ευρωβουλευτές οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πρώτα οι ξένοι, οι οποίοι είχαν να συντάξουν και ένα πόρισμα, για το τι ακριβώς συνέβη. Ωραία. Πολλοί, η Γερμανίδα για παράδειγμα, η κυρία Στράους, είχε ξαναέρθει αρκετές φορές σε ανάλογες αποστολές, όχι αυτή τη δεκαετία και την προηγούμενη δεκαετία. Τη δεκαετία δηλαδή 10-20. Γιατί το πρόβλημα του ΟΠΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα τώρα στιγμιαίο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ιδρύσεις.
0: Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, μου το έφερες πολύ ωραίο τρόπο. Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι γιατί δημιούργησε το πρόβλημα από ΚΕΠΕ, αλλά αντιθέτως γιατί δεν το σταμάτησε το 19 εννοώ. Το πρόβλημα από ΚΕΠΕ είναι διαχρονικό στην Ελλάδα. Εάν η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, εάν η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη είχε συσταθεί πρώτου 21 και παρακολουθούσε συνδιαλέξεις του 15-19, του 10-15, του 2005 με 2010, θα είχε πιάσει αντίστοιχα μηνύματα, τηλεφωνήματα ενδιαφέροντος των πολιτικών. Κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας όταν βρήκαν τα πρώτα, όταν το ψάξαν. Ναι. Όταν ασχολήθηκαν.
0: Άρα,
1: πριν είχαμε μόνο
0: τον
1: καταγγελίας των όλων.
0: Από το περασμένο καλοκαίρι ασκούμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι γιατί στα χέρια του φτιάχτηκε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αλλά γιατί δεν το σταμάτησε. Γι' αυτό τον εγκαλούμε. Συγγνώμη, Νίκο.
1: Όχι. Μεγάλο μέρος, επαναλαμβάνω, ήταν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη ενδιαφέροντος και το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί θεωρούν την Αχαρνών 2, όπου βρίσκεται το Υπουργείο Γεωργίας, ως άγονη γραμμή. Πηγαίναν εκεί με στόχο να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό έχει γίνει επί δεκαετίες.
0: Το Υπουργείο εννοείς, το
1: Υπουργείο Γεωργίας, το Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή βέβαια υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει την τύχη τους γύρω από όλο αυτό. Και είναι τα κυκλώματα τα οποία τώρα εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο, με διασυνδέσεις, δεξιά-αριστερά, με διασυνδέσεις με στον οργανισμό, με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, με διασυνδέσεις στα ΚΙΔ, με διασυνδέσεις εντός των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μάθαιναν ξαφνικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το πού υπάρχουν χωράφια προκειμένου να δηλωθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να ληφθούν επιδοτήσεις. Υπήρχαν οι δυνατότητες αυτών των εξαιρετικών πληροφοριών, οι οποίες κατέληγαν σε οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το εθνικό απόθεμα, δηλαδή το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα έμπαιναν μέσα και έπαιρναν δικαιώματα και με τα δικαιώματα
0: οι ευρωβουλευτές ενδιαφέρθηκαν για όλα και για τους πολιτικούς, για την εμπλοκή τους.
1: Η αλήθεια είναι, πρέπει να σου πω ότι με τους ξένοι τουλάχιστον, για τους πολιτικούς ερώτηση δεν έκαναν. Δηλαδή δεν φαίνεται να το... Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω πρώτα απ' όλα από το πώς λειτουργούσε το σύστημα των επιδοτήσεων. Στη συνέχεια φτάσαμε σε παρόντα χρόνο. Τι ακριβώς γίνονταν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο οργανισμός επί της ουσίας δεν διεκδικούσε και δεν προστάτευε τα χρήματα τα οποία έδινε, τα οποία ήταν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αυτό ήταν μια δουλειά η οποία ήταν μέρος της γραφειοκρατίας, η οποία δεν γίνονταν σωστά. Και θέλω να μάθουμε ακριβώς αυτού του είδους πρακτικές πώς γίνονταν. Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί το ανέχονταν, η συζήτηση έφτανε πάντα ως εκεί. Σύνδεση των δύο δεν έχει προκύψει και δεν προέκυψε από τις συζητήσεις. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών ήταν το πώς θα καθαρίσει αυτό το πράγμα το οποίο το είχαν στο μυαλό τους ως μια μόνιμη πηγή εδώ και προβλημάτων, εδώ και δεκαετίες. Πώς δηλαδή θέλανε να ακούσουν εάν για παράδειγμα ο νέος οργανισμός, η ΑΔΕ, έχει αυτό το καλό όνομα που λένε οι ελληνικές αρχές ότι έχει. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ έχει χτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστία για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος παλιά, θα θυμίσουμε, ότι μέσα στα παραδοσιακά ρουσφέτια ήταν και η εφορία. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε καν η επαφή με την εφορία. Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και θα ακολουθεί και για τον ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, της αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης. Ή του call center, αν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα παράπονο ή κάποιο πρόβλημα ή μια ένσταση της νόμιμης οδού. Αυτή είναι η διαδικασία που θέλανε να μάθουν εάν θα προχωρήσει, εάν προχωράει και αν αυτό έχει εχέγγυα βιωσιμότητας του συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τώρα και στο μέλλον. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το αναγνώρισαν. Προφανώς εμείς τους δώσαμε όλη την εικόνα και από περιστατικά που έχουμε ζήσει στο Υπουργείο Γεωργίας. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, προσωπικά ασχολούμαι από το 1996 με το Υπουργείο Γεωργίας. Ως νεαρός ρεπόρτερ ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ το οποίο έκανα και έκτοτε πάντα το παρακολουθώ. Ο Τάσος Τέλογλου είναι εξαιρετικός ερευνητής δημοσιογράφος, δεν το συζητάμε, ξέρει σε βάθος όλες τις υποθέσεις. Άρα η συζήτηση ήταν επί πολύ πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων σε σημείο που γενικώς μας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι έχουν καταλάβει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Nova 931. Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξη σε αναρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή του Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα, χωρίς όμως να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκανε λόγο στο Sky ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένας ουρανός, ο Γιάννης Βοιατζής το ερμηνεύει το τραγούδι του Θάνου Σοφού σε στίχους και Μιχάλη Πλέσσα, και τι είπα, Μιχάλη με συγχωρείτε, Μίμη Πλέσσα στη μουσική. Εάν σας αρέσουν τα μυθιστορήματα, έχω δύο να σας παρουσιάσω από τις εκδόσεις Bell. Το ένα είναι του διάσημου Ken Follett. Είναι διεξιοτέχνης επικών μυθιστορημάτων ο Ken Follett. Εδώ με αυτό που σας παρουσιάζω, τον κύκλο των ημερών, αναφέρεται στο πώς κτίστηκε όλο το μύθο αναφορικός με τον Stonehenge. Το Stonehenge που είναι αυτές οι πέτρες που έχουν κάνει ένα μνημείο, ένα ναό του παρελθόντος, του βαθέως παρελθόντος. Αν σας αρέσει, αν διαβάζατε Τζον Λε Καρέ, τα δεν ζει πια ο Τζον Λε Καρέ, αλλά υπάρχει ένας ιστοριογράφος, ο Νίκ Χάρκαουεϊ, ο οποίος συγγραφέας 7 μυθιστορημάτων, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα στο σύμπαν του Τζον Λε Καρέ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ, με τον τίτλο «Η επιλογή του Κάρλα». Ο Κάρλα ήταν σοβιετικός κατάσκοπος, αντίπαλος του George Smiley. Αν είσαστε στον κόσμο του John Le Carré, τι να σας πω τώρα, φαντάζομαι αν τα ακούσετε αυτά, θα είναι οι λέξεις κλειδιά, θα σας συναρπάσει το περιεχόμενο. Λοιπόν, επιστρέφω στον Νίκο Φιλιππίδη, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλωσορίσω όλες και όλους. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Τάσος Τέλογλου κατέθεσαν στην Επιτροπή 8 Ευρωβουλευτών, 4 Ελλήνων και 4 Αλλοδαπών, που ήρθαν να διερευνήσουν τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την άποψη των λειτουργικών ζητημάτων που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά, Νίκο, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ που δεν το ψήφισε αυτό το νόμο κανένας, και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και την κατάντια του, κατά την δική μου άποψη, για μην μπερδευόμαστε, πώς το λένε, ότι οι ευρωβουλευτές λοιπόν ενδιαφέρθηκαν στα λειτουργικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα ή τι δεν πήγαινε καλά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τι μπόρεσε και τι εξέθρεψε όλη αυτή τη διαφθορά η οποία βλέπουμε τώρα να καταλήγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Η οποία όλες αυτές οι υποθέσεις, όλη αυτή η εγκληματικότητα στην πραγματικότητα. Γιατί εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει δουλειές γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ένας βασικός παράγοντας, πέρα από την αποσάθρωση, την κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στον τομέα αυτό, δηλαδή επί της ουσίας του ίδιου του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων, ήταν η έλλειψη του κοινοτικού δικαίου. Ξέρεις, η κοινή αγροτική πολιτική αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πολύπλοκη. Και κάθε φορά που αλλάζει, πολλές φορές πάει εντελώς κόντρα το νέο καθεστώς στο προηγούμενο. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αλλαγή και μια τεράστια ευκαιρία για όποιον έχει τη γνώση να μπορέσει να κινηθεί επ' αυτού. Δες το πρόβλημα που υπήρχε τώρα, για παράδειγμα, με την υπόθεση της πραγματογνωμοσύνης για τους 11 βουλευτές. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στην αστυνομία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην εισαγγελία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Και αναζήτησαν την κυρία Τυχεροπούλου εκτάκτως να τους κάνει γρήγορα μια πραγματογνωμοσύνη, πρόσεξε, για τη ζημιά. Ένας άνθρωπος δηλαδή που να γνωρίζει στοιχειοδός το κοινοτικό καθεστώς, για να καταλάβεις.
0: Δεν μπορεί όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, να στέλνει, επειδή βρήκε τους πολιτικούς, πάρτε βάλτους στα μανταλάκια. Επί ένα χρόνο ασχολούμασταν με τον δεύτερο κύκλο των κυβερνητικών βουλευτών ή υπουργών, οι οποίοι θα εξέθεταν την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν ζήσαμε όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν στη διάρκεια αυτού του χρόνου, του χρονικού διαστήματος, ενώ να μην είχαν αναθέσει κάπου να τους κάνει μια μελέτη πόσο κόστησε, αν υπήρχε διαφθορά πολιτικών. Έλεος.
1: Εδώ η αλήθεια είναι, έρχεται και χαλάει, πώς να το πω, όλη τους την εικόνα, αλλά για την εικόνα τους είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Κυρία Τυχεροπούλου έκανε την δουλειά και η αλήθεια είναι ενίσχυσε τη δική της αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτά που είδε τα έγραψε. Και τα έβαλε σε ένα χαρτί στην πραγματογνωμοσύνη, ναι, η οποία παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.
0: Να αποκαλύψω ότι αύριο στις 9 το πρωί έχω καλεσμένο τον κύριο Σαλάτα, τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Επανέρχεται ο κύριος Σαλάτα.
1: Ο δικαστής.
0: Επανέρχεται. Να δούμε. Ο δικαστής που θα μιλήσει με την, από τη δικαστική οπτική για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά το αφήνω για αύριο το πρωί αυτό να είμαστε
1: υπάρχει,
0: καλά.
1: Υπάρχει μια έλλειψη επίσης, εκτός από την γνώση των αγροτικών, υπάρχει μια έλλειψη οικονομικής γνώσης γενικά στο δικαστικό σώμα. Ενδεχομένως δεν ξέρω πώς γίνεται σε άλλες χώρες, πώς γίνεται η σύνδεση με την... την οικονομία, με την νομοθεσία γύρω από την οικονομία, με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κάποιες αναντιστοιχίες ή κάποια περίεργα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή εδώ την υπόθεση, όπου βλέπουμε τελικά να μην είναι σαφές τι είναι οικονομικό έγκλημα στην προκειμένου. Αυτό έχει συμβεί επί της ουσίας. Και έτσι καταλήξαμε σε μια υπόθεση η οποία έτσι πως φαίνεται μοιάζει με φιάσκο και κατά δεύτερο λόγο τουλάχιστον να προλάβουμε να μην έχουμε το φαινόμενο Νοβάρτης, όπου πίσω από την απώλεια της μεγάλης υπόθεσης που κακώς την κυνηγούσανε, χάθηκαν
0: η ουσία.
1: Διελεύκαση των εγκλημάτων των 2.000 γιατρών, ναι. Εμπλεκομένων τότε.
0: Ναι. Τουλάχιστον εδώ στην περίπτωση ο ΠΚΠΕ ακούμε για περιπτώσεις πια που με τις οποίες ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη, δεν ασχολείται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ελπίζουμε και σε ανάκτηση κάποιων ποσών, Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η προσδοκία πάντα ανάκτησης κάποιων ποσών από αυτές τις υποθέσεις. Άμα πηγαίνεις με τον κανονικό δρόμο της δικαιοσύνης και πηγαίνεις σε κανονικά φτιάχνεις τις δικογραφίες με κανονικό τρόπο, έχει και αυτή την πιθανότητα να πάρεις πίσω λεφτά.
0: Ναι. Τώρα, εσύ θα λείψεις μια εβδομάδα, οπότε να προλάβω. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη Δευτέρα με το καλό. Θέλω, τα έλεγες και με τον Σπύρο Μάλι προχθές στο μαγκαζίνο της Παρασκευής που σας άκουγα. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων που παράγουν προϊόντα τροφίμων? Ότι μην αναζητείτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, ψάξτε το στα νοπά προϊόντα και στη μετακίνηση και στην διακίνηση των προϊόντων, στα μεταφορικά και στο πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ακριβώς, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, είναι ο πρόεδρός της ο κύριος Γιώτης. Αυτό που λέει είναι ότι τα τυποποιημένα προϊόντα, και υπάρχουν και στοιχεία επ' αυτού, δεν επηρεάζουν τα τελευταία 2-3 χρόνια τον πληθωρισμό. Είναι από 0 έως οριακά θετικός και σε πολλές περιπτώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι και αρνητικός ο πληθωρισμός. Αντίθετα, παρατήρησε κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς στη στοιχεία της Ελστάτ που βγαίνουν κάθε μήνα, ότι κατηγορίες όπως τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια τρέχουν με διψήφιο ρυθμό. Τρέχουν με ρυθμό 9 και 10%. Το τελευταίο νούμερο στον πληθωρισμό του Απριλίου ήταν για την ακρίβεια 9,2. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο συνέβη και για το Μάρτιο. Περίπου τόσο ήταν. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και για το Φεβρουάριο, που δεν είχαμε ούτε πόλεμο ούτε κάποιο άλλο είδους διαταραχή, πάλι ήταν κοντά στο 9-10% ο πληθωρισμός των οπών. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι διεθνές πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει αύξηση.
0: Έχει αναφερθεί πολλές φορές στις συζητήσεις μας.
1: Ακριβώς. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περιορισμούς.
0: Υπάρχει ένα θέμα, για να το θέσω εγώ λίγο, ενδεχομένως λίγο πιο ομά και να με συγχωρείτε κιόλας και συνικό. Δηλαδή είναι θέμα κεντρικής λαχαναγοράς, ας πούμε.
1: Κοίτα, η ιστορία των οπών περνάει. Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι κάνει έλεγχο στις 40 τόσες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται. Περιμένουμε στοιχεία. Ναι. Ενώ έχουμε δει πρόστιμα για άλλους κλάδους, έχουμε δει για παράδειγμα μεγάλο πρόστιμο στη χοντρική του καφέ, το οποίο επίσης είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ανέβει πολύ.
0: Από αρχή που έφτιαξε τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος και προείσατε η κυρία Τσαγκάρη, η οποία έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, η κυρία Τσαγκάρη. Είναι μέσα στην αγορά, πώς να το πω, στέλεχος των πολυεθνικών κλπ. Διάβαζα το βιογραφικό.
1: Έχει δείξει και αποτελέσματα γρήγορα, Ελχέννη. Να θυμίσουμε ότι ανέλαβε και η υπηρεσία συστάθηκε, η ανεξάρτητη αρχή, σχεδόν την ίδια στιγμή που ξεκίνησε και ο πόλεμος στον κόλπο. Δηλαδή έχει 3 μήνες επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά ήδη έχει ανακοινώσει, έχει βάλει πρόστιμα. Ωστόσο εμείς περιμένουμε αυτό το πόρισμα, αυτό τον έλεγχο που κάνει και κυρίως τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου προς τις εταιρείες που ελέγχουν το χοντρεμπόριο των νοπών, φρούτων και λαχανικών, που εκεί παρατηρείται θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσει αρκετές φορές. Περαμείνονται και λένε ότι δεν τιμολογείται εδώ, αλλά τιμολογείται στο χωράφι.
0: Με την τιμή του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι.
1: Και με τον αγρότη. Ο αγρότης βέβαια λέει ότι εγώ πουλάω πάμφθηνα. Αλλά λένε ότι η τιμή διαμορφώνεται στο χωράφι και μετά αυτοί απλώς βάζουν τα νόμιμα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν από πάνω. Κάτι ξεφεύγει και κάτι χάνουμε. Και αυτό καλό είναι να διερευνηθεί, εγώ θα έλεγα. Προκειμένου όλοι να είναι καθαροί, γιατί δεν γίνεται να αυξάνει μήνα το μήνα όλα τα προϊόντα, ακόμη και όταν δεν έχουμε καταστροφές.
0: Όταν θα
1: έχουμε καταστροφές, να το καταλάβουμε.
0: Και θα έχεις να μας φέρεις νέα περί των ενεργειακών. Θέλω να συζητήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ, Νίκο, το κρατώ. Πώς η Βουλγαρία αγοράζει από εμάς φθηνότερα και το ρεύμα και το πουλάει εκείνη.
1: Ναι, περίπου. Είναι λίγο μύθος αυτό. Εντάξει,
0: είναι μύθος αυτό. Επειδή
1: είναι
0: το σημαίνουν διαρκώς. Ότι
1: στη μέση
0: κερδίζει
1: αλήθεια
0: η Βουλγαρία και χάνουμε εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, άρα αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθεις με το καλό από την επόμενη προσεχή Δευτέρα.
1: Έγινε.
0: Νίκο,
1: έγινε.
0: Καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος η Εθνική Τράπεζα. Για άλλη μια φορά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για εμάς στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές έως τις 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. nbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails, εκλεκτά aperitifs και αρωματικές καλοκαιρινές δημιουργίες του Σεφ Στέφανο Παπα-Νικολάου. Καθημερινά από το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Vertigo Pool & Sunset Bar, 7ος όροφος, St. George Λικαμπέτους, Λεωμένους 2, Κολονάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
14: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Ακούμε την διεθνή Ελληνίδα μέτζο σοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η οποία θα λάβει μέρος στην μουσική παράσταση από τον Όλυμπο στο Ολύμπικο αύριο 2 Ιουνίου στη Βιτσέντζα της Βόρειας Ιταλίας, όπου θα συνυπάρξει με άλλους διάσημους καλλιτέχνες της όπερας στο Θέατρο Ολύμπικο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Μιλάνο και την Βενετία. Μια διεθνής διάκριση για μια διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Κυρία Παπαρίζου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από Πάδοβα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλό
1: χρόνια
0: μήνα,
1: πολλά,
0: καλή
1: καλό
0: εβδομάδα
1: μήνα.
0: Και προκαταβολικώς καλή επιτυχία, κυρία Παπαρίζου, σε,
1: σας ευχαριστώ.
0: Σε ό,τι αφορά στη διεθνή σας παρουσία. Τι έργα θα ερμηνεύσετε, κυρία Παπαρίζου?
1: Λοιπόν, είναι έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Εγώ βρίσκομαι εδώ και στο στάδιο της έρευνας και της ερμηνείας έργων τα οποία έχουν συσχετιστεί με την ελληνική μυθολογία. Πάνω από 85% του ποσοστού του ρεπερτορίου αυτού είναι πραγματικά εμπνευσμένο από εμάς, από την Ελλάδα, από την ελληνική μυθολογία, δηλαδή εννοώ του Μπαρόκ, της Μπαρόκ όπερας. Οπότε εδώ στο Ολύμπικο πλέον κάνουμε μια επιλογή της επιλογής των πραγμάτων που έχουμε κάνει και έχουμε ερμηνεύσει με τη σωλή στη Βένετη. Πρώτα με τον Κλάουντιο Σιμόνε, έναν τεράστιο μαέστρο ιστορικό. Καταρχάς να πω ότι η σωλή στη Βένετη, η ορχήστρα μας, είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου για τον Μπαρόκ. Και τώρα με τον Τζουλιάνο Καρέλα, γιατί ο Κλάντο Σιμώνα δεν υπάρχει πια στη ζωή, έναν εξαιρετικό μαέστρο παγκοσμίου φήμης που διευθύνει παντού. Οπότε έχουμε 5 άριες, μια βεντάλια μικρή, από τις πιο αυτές που εμείς διαπιστώσαμε ότι περνάγανε ακόμα καλύτερα στο κοινό. Είναι από το Δεμοφόντο του Γκλουκ, είναι από την Παρθενόπη του Χέντελ, είναι από τον Φιδία και Δάμονα, ουσιαστικά να το πω έτσι, του Πόρπορα, ουσιαστικά λέτε Μερίδες Ελληνούνται, είναι από τη Μέγερα, από την Ολυμπιάδα του Βιβάλντι επίσης.
0: Πόσο, αλλά όλο αυτό που μας λέτε τώρα, σκέφτομαι πόσο εμπνέει ακόμη αυτή η κληρονομιά πάνω την οποία διαχειριζόμαστε εμείς με έναν τρόπο. Τώρα δεν θα πάω πώς τη διαχειριζόμαστε, μην σας μπλέξω σε άλλα πράγματα, σε άλλον το νόημα της επικοινωνίας μας, αλλά πόσο αυτό εξακολουθεί αυτή η κληρονομιά να εμπνέει τον ευρωπαϊκό χώρο, έτσι λοιπόν αυτό. Την παγκόσμια σκηνή ενδεχομένως, ή και την παγκόσμια σκηνή.
1: Μα αυτό το θέατρο δημιουργήθηκε ουσιαστικά με ένα σταθερό σκηνικό. Ο Φαλμαπάτης ουσιαστικά προηγείται του 3D, ας πούμε, για να το πούμε απλά, ψευδαίσθησης των 7 δρόμων της Θήβας. Και ξεκινάει ένας δρόμος που πλατείς από το κοινό και στενεύει και δίνει την προοπτική πολλών χιλιόμετρων. Επίσης είναι ξύλινο, είναι το πρώτο και το μοναδικό σωζόμενο σκηνικό, το πιο παλιό στον κόσμο. Είναι καταπληκτικό θέατρο από απόψεως ακουστικής, ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι είναι ημικυκλικό, ότι έχει όλο αυτό το σκηνικό από πίσω, το μαγικό, το οποίο είναι, λες και είσαι πραγματικά σε μια πόλη, έτσι. Μετά τι να πω, ότι εγκαινιάστηκε με τον Δίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, με χοροδιακή μουσική από Βενετσιάνικη Αναγέννηση, στη σχέση με το ελληνικό μύθο και την Ελλάδα, είναι τεράστια.
0: Ναι. Ναι, αλλά όπως βλέπω επιστρέφουν, δηλαδή περιστρέφονται γύρω από αυτό, γύρω
1: ναι.
0: Ναι. Κάτι που υποτιμούμε εμείς, βέβαια, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μη σας μπλέξω σε αυτά, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, για όνομα το Θεό, δεν θα πρέπει, είναι μια, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα εξαγώγημο είδος, θα τολμήσω να πω, άλλου τύπου. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό και εξάγουμε πολιτισμό ακόμα και στην κλασική μουσική. Ουσιαστικά αυτό θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για τη γέννηση εν γέννης όπερας. Το ότι πήρανε τον Ειδίποδα Τύρανο, τον ανεβάσαν εκεί με σκηνικό από τις 7, από τους 7 δρόμους της Θήβας, από τις 7 πύλες, τις μυθικές πύλες της αρχαίας Θήβας. Ουσιαστικά τα στάσιμα, τα χοροδιακά, όλα αυτά ήταν παρμένα από τη δομή της τραγωδίας, έτσι. Της δικής μας τραγωδίας, όλο. Και έτσι εξελίχθηκε λοιπόν η όπερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η όπερα, όταν λέμε είναι ξενόφερτο είδος, δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Απλώς
1: εμείς.
0: Ναι. Απλώς σε εμάς δεν βρήκαμε. Δεν βρέθηκε. Καλλιεργήθηκε εμένα, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, δεδομένου ότι τα έργα είναι ελληνικά. Τα έργα είναι αυτά για τα οποία περηφανευόμαστε εμείς και περιφέρουμε την. Εν πάση περιπτώσει, περιφέρουμε την ασχετοσύνη μας, πήγα να πω, αλλά. Ναι. Ας μην αδικούμε εκείνους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την όπερα και είναι στο πλευρό σας και σας συμπαρίστανται. Καλή επιτυχία να επιτυχώ, κυρία Παπαρίζου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σε αυτή σας την εμφάνιση και καλή συνέχεια στην ερευνητική σας εργασία, δηλαδή στην...
1: Λαμπαδεύει αυτό που κάνει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Όπως και, ας πούμε, πριν από λίγο άκουσα την διαφήμιση της κρατικής. Ναι. Γιατί μετά από 3 μέρες έρχομαι και συμπράττουμε την κρατική πάλι σε ένα πολύ ιδιαίτερο ρεπερτόριο. Υπάρχει ελληνική όπερα.
0: Ναι.
1: Κανονικά, γραμμένη από ένα Σαμάρα, ας πούμε. Δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα έργα στην εποχή τους κάνανε τεράστιες επιτυχίες σε τεράστια θέατρα. Μετά πάυσαν. Γιατί?
0: Ναι.
1: Οπότε συνεχίζουμε όλο αυτό τον αγώνα, γιατί και αυτό πραγματικά είναι ελληνικό. Ναι. Γιατί δηλαδή να μιλάμε και μέσω αυτού του.
0: Γιατί μετά επικράτησε. Τώρα πάλι σας πάω, μην να με συγχωρείτε, γιατί μετά επικράτησε ένας λαϊκισμός που τα ισοπαίδωσε όλα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαρίζου. Μην με ακούτε μέρα, δεν το είπα έτσι. Μην σας μπλέκω με τα δικά μου. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Όχι. Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, γιατί επικράτησε ένας λαϊκισμός αισχύς του είδος και ένας προοδευτισμός. Μην πω τώρα, είπαμε σήμερα δεν θα κάνω πολιτική εκπομπή. Του μπιπ, ένας προοδευτισμός του μπιπ. Από κάπου αρχίζει η λέξη και όλα αυτά χάθηκαν όλα. Λοιπόν, κυρία Βαρβαρίγου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ενθουσιαστήκατε με την κυρία από την Αργεντινή που φιλοξένησα στην ενδιάμεση ώρα. Μπορείτε να ακούσετε on demand όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, όπως εσείς, κυρία Βολιτάκη, αγαπητή Μαρία Σταμένη, αγαπητή μου Δάφνη Κοσμίδου. On demand, δηλαδή κατά παραγγελία, να κατεβάσετε την εκπομπή στο διάστημα από 9 έως 10 και θα ακούσετε την κυρία Μάρτα. Σίλβια Ντίος Σάνς, η οποία ξεκίνησε από την Αργεντινή και σπούδασε ελληνική φιλολογία και μιλάει τόσο ελληνικά με πάθος. Αυτό το πάθος που δεν έχουμε εμείς και είμαστε ξενέρωτοι όταν μιλάμε τη γλώσσα μας. Γεια σας, καλημέρα σας, αύριο συνεχίζουμε, μάλλον τώρα σε λίγο στην τηλεόραση και ραδιοφωνικά αύριο το πρωί. Χρόνια πολλά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
5: Νόβα 931.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
17: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
18: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
19: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
20: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 931.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ιβία Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε καλημέρα Ξάνθη στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afimum Jackie. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακοινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά
8: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
14: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
13: Και στο www.epavlametafores.gr.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
16: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
16: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
16: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
16: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
16: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
16: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
20: Πολιτική.
19: Κοινωνία.
20: Κοινωνία.
19: Πολιτισμός.
20: Πολιτισμός.
19: Αθλητισμός.
20: Αθλητισμός.
19: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.

0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
0: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: that break my heart.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
6: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
6: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9.31. News Today.
13: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
8: Νόβα 931.
9: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Πότερες, απλώς να είναι σίγουροι, έτσι ώστε ούτε να τελεπορούν τον κόσμο.
12: Επειδή έχουν πολυδιαφημιστεί, είναι ένα θέμα ότι γιατί μια κλήση από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που έχει περάσει και από τον έλεγχο ενός αστυνομικού της τροχέας φτάνει σε ένα παραλήπτη και μετά ακυρώνεται. Γιατί? Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Έχω καλέσει την Μαρία Αλφαντή από τη Σύνταξη Ειδήσεων σήμερα να μας βοηθήσει αυτό το μεσημέρι να δούμε... Βεβαίως, εάν υπάρχουν σήμερα προβλήματα, είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, πάρα πολλές επιχειρήσεις στο δημόσιο, σχολεία είναι κλειστά. Μάλλον επιστροφή περιμένουμε, αλλά παρόλα αυτά η Μαρία θα μας δώσει και μια εικόνα για αυτή την ώρα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
13: Γεια σας, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα στα διόδια της Ελευσίνας και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωστόσο, σύμφωνα με την τροχέα, από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, που αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση. Τώρα να αναφερθούμε λίγο και στα πλοία. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται σήμερα συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια. Και από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12. Στο λεκανοπέδιο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια λόγω επιστροφής των εκδρομέων, είναι αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού και στην παραλιακή στο Καβούρι προς Αθήνα.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Αλυφαντή. Τώρα η κίνηση στην παραλιακή σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς πηγαίνετε ή έρχεστε από ένα μπάνιο, είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες που διευκολύνουν. Και φυσικά όταν βρισκόμαστε σε ημέρα εξόδου ή επιστροφής, Sky 100,3 δείχνει το ραδιόφωνο που μπαίνει στο αυτοκίνητο, αν θέλει να ξέρει ακριβώς τι θα συναντήσει. Και θα αρχίσουμε από μία είδηση, μία ακόμη τραγωδία με θύμα γυναίκα, η οποία βρήκε το θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μεταφέρονται από την αστυνομία. Δράστης θεωρείται ο σύζυγός της, ο σύντροφός της. Στο διπλανό δωμάτιο, την ώρα που δολοφονούσε τη γυναίκα, βρίσκονταν τα δύο της παιδιά, δύο μικρά παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών νομίζω. Η απεσταλμένη του Sky, η Βάσια Γκανάρα, στην Καλαμάτα, γιατί εκεί έγινε το φωνικό, βρίσκεται στη γραμμή μας, συνδεόμαστε μαζί της. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και είναι από τις στιγμές που πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω.
12: Έλατε.
14: Λοιπόν, αρχικά βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, έξω από την πολυκατοικία. Στο δεύτερο όροφο ακούμε από το πρωί ότι έμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Στο κέντρο της Καλαμάτας, πρέπει να σου πω, είναι 100 μέτρα από την κεντρική πλατεία το σπίτι, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία βρίσκεται σε σοκ, όχι μόνο η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, όλα έγιναν, να πούμε, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, 2 παρά 10 για την ακρίβεια, όταν κάτοικοι και ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια από διαμέρισμα της περιοχής. Ενημέρωσαν την αστυνομία, έφτασε πολύ γρήγορα η αστυνομία εδώ, είδε τους ενίκους έξω από το διαμέρισμα, γιατί ο δράστης δεν άνοιγε φυσικά την πόρτα. Μετά από πολλές εγκλήσεις, ας πούμε, των αστυνομικών και υποδείξεις, άνοιξε, τον βρήκε, τον είδαν οι αστυνομικοί με κυλίδες αίματος στα ρούχα του. Και στην πορεία, με την έρευνα που κάνουν στο διαμέρισμα, ήρθαν μπροστά και στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, την γυναίκα, την 39χρονη γυναίκα, νεκρή στο πάτωμα, με πολλαπλά χτυπήματα και στο σώμα και στο κεφάλι από μαχαίρι. Να σας πω επίσης ότι ο 41 ετών δράστης ήταν βοηθός λογιστή, ενώ η γυναίκα εργαζόταν σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Ήταν ένα ζευγάρι που, όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι ένοικοι της πολυκατοικίας, είχαν συχνά ομηρικούς καυγάδες. Αυτό είναι γεγονός πια. Τους ακούγανε να φωνάζουν και να καυγαδίζουν διαρκώς. Μάλιστα, είχαν ακούσει και την γυναίκα στο παρελθόν να φωνάζει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα καλέσω την αστυνομία. Κάτι που μας δείχνει ότι ο δράστης την χτυπούσε και με τη ζώνη του παντελονιού. Δεν είχε όμως γίνει ποτέ, Σπύρο, μέχρι σήμερα κάποια επίσημη καταγγελία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ καρτέλα στην αστυνομία για τον 41 ετών δράστη. Ενώ και οι άνθρωποι εδώ της περιοχής λένε ότι στις κοινωνικές τους συναναστροφές ήταν άψογος. Ήταν ένας ευγενικός, ήρεμος άνθρωπος με τα δυο τους κοριτσάκια, τον βλέπανε συχνά. Συμπεριφερόταν πολύ ευγενικά και ήρεμα και ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό τους αν τον συναντούσαν έξω ότι αυτός ο άνθρωπος θα έκανε κάτι τέτοιο.
12: Τώρα, κλείνοντας. Όχι, λέω, εκτός από το άψυχο σώμα της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη, οι αστυνομικοί στο σπίτι είδαν σε διπλανό δωμάτιο και τα δύο παιδιά.
14: Και τα δύο παιδιά, κάτι εννοείται που είναι ακόμη, δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη γυναικοκτονία και αλλάζει λίγο την τροπή του πράγματος. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο διπλανό υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μάλλον δεν κατάλαβαν κάτι, διότι κοιμόντουσαν. Τώρα δεν ξέρω. Πώς είναι αυτό δυνατό να άκουσε όλη η πολυκατοικία, ας πούμε, και τα παιδιά να μην άκουσαν. Και τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών, έχουν μεταφερθεί για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κλείνοντας να πω ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα να συμπληρωθεί η δικογραφία γιατί ακούσαμε και τους ισχυρισμούς του νωρίτερα, θα τους επαναλάβω. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, φέρεται μάλλον να ισχυρίστηκε στην προανάκρισή του στους αστυνομικούς, ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα.
12: Ότι εκείνος δέχθηκε την επίθεση έτσι από τη γυναίκα και εκείνος αντέδρασε και γι' αυτό.
14: Οπότε αναμένουμε τώρα να πάει στις εισαγγελικές αρχές. Είτε σήμερα το απόγευμα, είτε αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
12: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Ο κόσμος εκεί σοκαρισμένος οπωσδήποτε.
15: Κάνει παρέα χρόνια με την αδερφή μου και την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση και το έστειλα στην αδερφή μου και σε μια φίλη μας αν ξέρουν κάτι, επειδή και εμείς εδώ μένουμε στους ταξιάρχες.
16: Και έχουν προβλήματα μεταξύ τους.
15: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνωρίζω και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη μας, την βάζω.
17: Τα παιδιά που είναι τώρα.
15: Τώρα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω, τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά όμως έτσι η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
12: Αλλάζουμε θέμα. Αντιμέτωποι με βαρύτητα της κατηγορίας είναι οι 17 συλληφθέντες που απολογούνται αυτή τη στιγμή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τα μέλη του κυκλώματος που δρούσε για πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Έλενα Γαλάρη, ευθύς αμέσως. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια 12 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από την Θεσσαλονίκη. Φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ένας εκ των 12 έχει λάβει ήδη προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, οπότε και να μένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, 5 κατηγορούμενοι, στους οποίους ο κάποιος από αυτούς έχει αποδοθεί ο αρχηγικός ρόλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια φέρονται να έχουν περιφερειακό ρόλο, αρνούνται τις ευάρους τους κατηγορίες, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται και μάλιστα αυτό που μας λένε είναι ότι έχουν προσκομίσει και στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως τις αγροτάσεις. Να πούμε ότι είναι οι απολογίες είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείρισή τους.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα, των 17 συλληφθέντων, όχι όλων, γιατί υπάρχει μια δικογραφία με περίπου 300, μπορεί και λίγο περισσότερα ονόματα, συμπεριλαμβάνονται ακόμη 300 σε αυτή την δικογραφία, που αναμένεται και εκείνοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, να κληθούν από τη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Μιλάνε οι αρχές για μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διευθυντήριο, με αρχηγούς, υπαρχηγούς και μέλη τα οποία λιμένονταν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις προσλαμβάνει το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Δεν έχουν σταματήσει οι υπηρεσίες λιμενικού και Frontex να εντοπίζουν, να βρίσκουν δουλεμπορικά με μετανάστες νότια της Κρήτης. Ανησυχία στις αρχές, αναστάτωση όμως και στους κατοίκους, μας τα έλεγε τις προάλλες ο Χάρης Λοντάκης, γιατί σχεδιάζονται κάποιες υποδομές, υπάρχουν αντιδράσεις. Επιστροφή λοιπόν στο Χάρη Λοντάκη, καθώς το θέμα συνεχίζεται και με μεγαλύτερη ένταση, μου φαίνεται. Γεια σου, Χάρη.
19: Καλό μεσημέρι. Είχαμε 6 περιστατικά σήμερα. 6 περιστατικά νότια της Γάβδου και νότια της. Συγγνώμη, 4 περιστατικά νότια της Γάβδου και νότια των Καλολιμπένων. 150 άτομα. Δυστυχώς οι ηρωές συνεχίζονται. Οι ηρωές συνεχίζονται, ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουν οι λιμενικοί από τις προανακρίσεις που κάνουν ότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι στα βόρεια παράλια της Λιβύης που θέλουν να έρθουν προς την Ευρώπη μέσω Κρήτης. Οι ηρωές αυτή την εβδομάδα, μάλλον οι ηρωές την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Είχαμε 1.200 άτομα περίπου. Από την αρχή του χρόνου υπάρχει μια τάση της τάξης του 10% αυξημένη ροή σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο πρώτο πεντάμινο. Είχαμε το πρώτο πεντάμινο 500 περίπου μετανάστες έναντι 4.800 πέρυσι. Περισσότερα περιστατικά. Δυστυχώς το Ηράκλειο ακόμα δεν έχει βρεθεί χώρος. Υπήρχε μια συμφωνία με την Ένωση Ηρακλείου και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ένα χώρο στην περιοχή των Μαλάδων. Η Ένωση επαναχώρησε μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και μετά το γεγονός ότι δεν στηρίχθηκε από τους τοπικούς φορείς, όπως με ανακοίνωση του ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλή. Το μόνο θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνει πράξη τη δέσμευση που έχει δώσει στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης οι μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα, σε κλειστές δομές κράτησης όσοι είναι για να επιστρέψουν τις πατρίδες τους στην υπηρετική χώρα και έτσι δεν έχουμε στη συνοστισμό ούτε στο Ηράκλειο που δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος, αλλά ούτε και στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς όπου εκεί έχει διαμορφωθεί μια κλειστή δομή φιλοξενίας.
16: Θυμόμαστε τις εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Όχι πιθανόν, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε, γιατί φαίνεται ότι δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω κατά πόσο, αν και μας περιμένει και ο Χρήστος Νικολαίδης, ο απεσταλμένος μας στην Αλβανία, θα σε καθυστερήσω λιγάκι, Χρήστο. Δεν ξέρω, Χάρη, κατά πόσο μπαίνουν και σκέψεις. Τις είχαμε ακούσει και αυτές όταν υπάρχει ένταση μεταναστευτικής ροής από τη Βόρεια Αφρική. Άφηναν υπαινιγμούς και κάποια στελέχη ακόμα και του Υπουργείου, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο υποκίνησης των δουλεμπόρων αυτών των οργανωμένων κυκλωμάτων και ότι όποτε υπάρχει και μια ένταση με την Τουρκία ανεβαίνουν και λίγο οι αριθμοί.
19: Ακριβώς. Το έχουν παρατηρήσει αυτό στο Υπουργείο και μετά τις τελευταίες δηλώσεις εκατέρωθεν είχαμε στις αρχές της εβδομάδας μαζεμένα περιστατικά, 9 περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
16: Ναι.
19: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό.
16: Ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χάρη. Τώρα, αντιμέτωποι με την υφαρμαγή των υπηρεσιών, τους βρίσκονται για ακόμη μια φορά Έλληνες αλλά και Αλβανοί σε παράλληλα όπου σχεδιάζονται φαραωνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Οι άνθρωποι λένε ότι τους ανήκει η γη, καταγγέλνουν επίσης την κυβέρνηση Ράμα ότι στην ουσία έχει παραχωρήσει αυτή την περιοχή για κατασκευή των μονάδων στους επενδυτές, που δεν είναι άλλοι από την κόρη του Τραμπ, την Ιβάνκα, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, τον Κούσνερ. Όλα αυτά γίνονται στη Σβέρνητσα, είναι μια περιοχή κοντά σε Ακτές, είναι λίγο βορειότερα από τον Αυλώνα, έτσι για να έχετε μία εικόνα, στην Αλβανία. Μάλιστα δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν όσους διαμαρτύρονται με έναν Έλληνα να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό.
20: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι.
16: Ο Χρήστος Νικολαίδης λοιπόν έχει καταγράψει δημοσιογραφικά και την ιστορία της Χιμάρας, που είχαν παρόμοια προβλήματα οι Έλληνες με τις περιουσίες τους και την περιπέτεια του Φρέντι Μπελέρη. Θυμάστε, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης τώρα παρακολουθεί δημοσιογραφικά, καταγράφει μάλλον δημοσιογραφικά επί τόπου και την περίπτωση αυτή. Γεια σου, Χρήστο.
21: Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα ακόμα επεισόδιο από το γνωστό σύριαλ της περίφημης τακτικής του Έντι Ράμα να βαφτίζει κάποιες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εδώ βρισκόμαστε, της τακτικής του Έντι Ράμα να βαφτίζει κάποιες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εδώ βρισκόμαστε.

0: αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν συχνά πυκνά έχουμε να προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μέσα στην φερόμενη ως περιοχή στρατηγικής ανάπτυξης και στρατηγικού χαρακτήρα υπάρχουν ιδιοκτησίες από το διπλανό χωριό κατοίκων τόσο ελληνικής όσο και αλβανικής καταγωγής, τόσο μειονοτικών όσο και Αλβανών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, καθώς άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε μας λένε χαρακτηριστικά και ορκίζονται στα παιδιά τους ότι μέσα σε αυτή την έκταση η οποία έχει φραχτεί με έναν πολύ ψηλό φράχτη βρίσκονται τα χωράφια τους, βρίσκονται οι δρόμοι που οδηγούν προς τα χωράφια τους, αλλά και κάποια κίνητα τα οποία κατέχουν πάπου προς πάπου και μάλιστα τα έχουν αναγνωρίσει με την ειδική διαδικασία που προέβλεπε το αλβανικό δημόσιο μετά το 1991, μετά δηλαδή την πτώση του κομμουνισμού. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο υπάρχουν σοβαρότατες κοινωνικές αντιδράσεις είναι ότι αυτή η περιοχή, μια παρθένα περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντελώς ανέγγιχτη από την ανθρώπινη χείρα, είναι αυτή τη στιγμή μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενη από όλες τις συνθήκες. Αλλά είπαμε ότι οι επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα παίρνουν τις άδειες χωρίς να περάσουν από τα τοπικά αδειοδοτικά όργανα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη κριτική σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Αλβανού Πρωθυπουργού αλλά και τις ενέργειες της κυβέρνησης. Πέρα από το γεγονός ότι πολλά λέγονται και ακόμα περισσότερα γράφονται σε σχέση με το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους στρατηγικούς επενδυτές. Στην περίπτωση της Χιμάρας για παράδειγμα, την οποία την παρακολουθήσαμε από κοντά τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι ο στρατηγικός επενδυτής είναι ο σύζυγος ενός υπουργού, είναι ο σύζυγος μιας υπουργού του Έντι Ράμα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο πόση αξιοπιστία μπορούν να έχουν αυτές τις κυβερνητικές κινήσεις. Κυβερνητικές κινήσεις οι οποίες με τον ίδιο τον Έντι Ράμα πρώτο αφήνουν εχμές μέχρι και εναντίον της Ελλάδας. Στη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αλβανός Πρωθυπουργός φαίνεται να μας προειδεάζει λέγοντας ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι ανταγωνίζονται τον αλβανικό τουρισμό και για τον λόγο αυτό δεν θέλουν να αναπτυχθεί τουριστικά η Αλβανία. Είναι δηλαδή ένα καρφί το οποίο μπορεί να είναι λίγο θολό, αλλά είναι...
1: Θολό, έτσι ευθέως. Λέει ότι υποκινούν αυτές τις διαμαρτυρίες άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουν την Αλβανία να ανεβαίνει τουριστικά. Εντάξει, δηλαδή προφανές.
0: Βέβαια, μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης της ιστορίας είναι ότι πίσω από τη συγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται η οικογένεια Τραμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, καθώς τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της να έρχονται στην Αλβανία και να κάνουν έτσι κάποιες περιοδίες με πολύ γκλαμουριά, λέγοντας ότι αυτοί έχουν τα μέσα να αναπτύξουν τουριστικά και να φτιάξουν τουριστικές μονάδες που θα κάνουν ολόκληρη την Αλβανία σαν έναν περιζήτητο τουριστικό προορισμό.
1: Αυτό...
0: Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, όπως επίσης και αρκετές αντιδράσεις, γιατί το μοντέλο του τουρισμού που είναι γνωστό στην Αμερική, πάνω στο οποίο έχει εξειδικευτεί και ο όμιλος Τραμπ με τα γνωστά ξενοδοχεία, είναι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο μάλλον δεν ταιριάζει στην δικιά μας περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι στην κορυφή είναι το περίφημο νησάκι Σασόν. Είναι ένα νησάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στην Κέρκυρα και στην Αλβανία και στις αλβανικές ακτές. Είναι ανοιχτά της Αυλώνας. Είναι ένα νησάκι το οποίο επί κομμουνιστικού καθεστώτος ήταν στρατιωτική βάση. Και τώρα εντάσσεται και αυτό ολόκληρο σε αυτή την επένδυση. Είναι ένα νησάκι το οποίο παραχωρήθηκε από την Ελλάδα επί Ελευθερίου Βενιζέλου μετά από απέτηση των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή είναι μια ιστορία εξαιρετικά περιπεπλεγμένη και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, καθώς οι κάτοικοι μας λένε σε όλους τους τόνους ότι θα υπερασπιστούν με κάθε κόστος τη γη των πατεράδων τους.
1: Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που κάνεις, γιατί φαντάζομαι έχεις μιλήσει εκεί με ανθρώπους, έχεις πολλές εικόνες στην κάμερα, Χρήστο, οπότε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky θα σε δούμε νομίζω και ζωντανά ή όχι.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Σβέρνησα, εκεί όπου γίνονται τα επεισόδια εις βάρος κατοίκων και ξυλοδαρμοί, εις βάρος κατοίκων που λένε ότι εμείς έχουμε τα χαρτιά, δικές μας είναι υπεροχές, αλλά έχει χαρακτηριστεί στρατηγική.

0: χαρακτήρα αυτή η επένδυση. Προβάλλουν εκεί και ένα όνομα αυτό του Τραμπ, οπότε μην μιλάτε και πολύ, ποιος να σηκώσει λίγο φωνή. Υπάρχει ο Τραμπ εκεί, οπότε σοπάστε και δείτε το έργο. Παρ' όλα αυτά επιμένουν οι άνθρωποι, όπως θα ακούσουμε τώρα τον άνθρωπο που δέχτηκε την επίθεση, να επιμένει ότι έχουν χαρτιά.
1: Πήγαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση για τα χτήματά μας. Πού μας ανήκουν εκεί πέρα, είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Πήγαμε, είδαμε ένα φράχτη με μια αστυνομία μπροστά στην πρώτη γραμμή και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί. Τι γη μας θέλουμε.
0: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη διαμαρτυρία του προς την αλβανική κυβέρνηση και ζητεί η διαλεύκανση της υπόθεσης ξυλοδαρμού εις βάρος Ελλήνων και απόδοση ευθυνών, και εκφράζει ταυτόχρονα και την έντονη ανησυχία της η Αθήνα, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών ήταν στο Sky, ο κ. Λοβέρδος.
2: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα, mm-hmm. και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρος, αναφέρθηκε στον Φρέντι Μπελέρη. Ο Φρέντις Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής, μίλησε στον Άρη Πρωτοσάλτε, στον Sky.
3: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνές. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα, μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κ. Ράμα όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε τιμοκαταλόγους ρεύματος. Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι. Να δούμε τι θα πληρώσουμε τον Ιούνιο με Νίκο Φιλιππίδη. Θα το δούμε αυτό. Και έχουμε και τα πόνερα. Τι τα πόνερα. Ακόμη σε θύελα βρισκόμαστε, όχι σε απόνερα. Ενός Σαββατοκύριακου με πολύ έντονο το στοιχείο της εσωκομματικής κόντρας σε διάφορα πεδία. Στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό εννοώ. Σε πολύ λίγο.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
5: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πίτες.
10: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
11: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
10: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
19: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα, όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
24: Sky 100,3.
25: Και με βάση το ρεπορτάζ που έκανα, είναι ότι περίμεναν από τον κύριο Δούκα να διευκρινίσει την στάση.
26: Το μαλακώσει λιγάκι,
25: όμως,
26: ας το πούμε έτσι.
25: Το που είδαμε σήμερα από το Δήμαρχο της Αθήνας δεν ήταν να το μαλακώσει, όπως λες και εσύ, Σπύρο. Ο κύριος Δούκας επανήλθε. Ναι. Επανήλθε για την πρότασή του, για την προοδευτική διακυβέρνηση, για τις προγραμματικές συγκλήσεις, βεβαίως υποστηρίζοντας και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Άρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση ενδεχομένως τις επόμενες ώρες. Είχαμε βεβαίως την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που ξεκαθάρισε ήδη από νωρίτερα το πρωί σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι δεν μπαίνει το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες, είπε, δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις. Και σου έχω τώρα φρέσκα κουλούρια, διότι έχουμε αντίδραση και από κορυφαίο. Που άλλο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ναι, την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ασφαλώς και δεν κατονομάζει τον κύριο Τσίπρα, αλλά εγώ θα σου
26: διαβάσω.
25: Τον κύριο Δούκα, ναι, με συγχωρείς, αλλά εγώ θα σου διαβάσω, ναι, μέρος της ανάρτησής σου και θα μου πεις τι καταλάβεις.
26: Θα βγάλουμε
25: εσύ
26: τα συμπεράσματά
25: μας. Και οι ακροατές
26: μας. Ναι.
25: Ναι. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων η κυρία Διαμαντοπούλου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Να σου θυμίσω εδώ τα όσα είπε η κυρία Κουφονικολάκου τις προηγούμενες μέρες. Ότι δεν είναι όμορφος χώρος στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
26: Επειδή είναι καινούργια ονόματα, γι' αυτό χρειάζεται.
25: Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, έχεις δίκιο που με διορθώνεις αυτό. Είχε πει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα δεν είναι όμορφοι χώροι. Και έχουμε την απάντηση αυτήν μετά την αντίδραση του Χάρη Δούκα. Αναφέρει αυτά στο Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη έχει πολιτικό συμβούλιο προγραμματισμένο το ΠΑΣΟΚ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί παρά όλα αυτά τα ζητήματα να πέσουν στο τραπέζι.
26: Έχει προγραμματισμένη. Γνωρίζει προγραμματισμένη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι την Τετάρτη.
25: Δεν έχω κάποια ενημέρωση σε σχέση με αυτό.
26: Γιατί θα παρουσιάζει ενδιαφέρον τώρα, αν εμφανιστεί σε κάποιο κανάλι, θα κληθεί να απαντήσει για δηλώσεις του.
25: Καλά, όλοι αυτές τις ερωτήσεις θα του κάναμε. Προφανώς, δηλαδή, εδώ να τον είχαμε, αυτό θα. Αυτές τις ερωτήσεις.
26: Οπότε να δούμε όμως μέχρι την Τετάρτη.
25: Σίγουρα όμως θα τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εκτιμώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Χαϊλάντρικου την Τετάρτη.
26: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Βλεμπάκη, και επαναλαμβάνω γιατί αδική το ρεπορτάζ της ο χρόνος. Αν μπείτε στο Sky.gr, η Δέσποινα έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ με το ιστορικό αυτής της, πώς να το πω, της κατάστασης, ας το πούμε έτσι, που εξελίσσεται στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Τον κύριο Δούκα τον ακούσαμε. Μας είπε για την αντίδραση τώρα μόλις της κυρίας Διαμαντοπούλου η Δέσποινα Βλεμπάκη το πρωί. Είχαν αφήσει εχμές, ας το πούμε έτσι, ας τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κύριος Καρκιμάκης είναι ο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής της ομάδας προγράμματος. Και ο κύριος Πανάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην ΕΡΤ. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
0: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
1: Η συγκεκριμένη κουβέντα είναι λίγο εκτός θεωρητικού τύπου και εδώ μπροστά μας έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, είναι οι πρώτες εκλογές, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πολιτικά και οργανωτικά.
26: Στο στούντιο μαζί μας και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι.
26: Για να πιάσουμε το νήμα, επειδή είναι και μία εβδομάδα και θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ και το σχόλιο, επειδή θα είναι μία εβδομάδα αυτή που τρέχει τώρα, που θα αναμένεται να έχουμε και πολύ σοβαρές εξελίξεις στα κόμματα της αριστεράς, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Αλλά θέλω να πιάσουμε το νήμα πρώτα με το σχόλιο σου από το ΠΑΣΟΚ. Συνήθως πηγαίνοντας εκλογές, ακόμα και όταν υπάρχουν έτσι εσωκομματικά, τα βλέπουμε ότι μπαίνουν σε ηρεμία, εν υπνώση, και μετά μπορεί να φουντώσουν. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Τσίπρας με την Καριστιανού που έχουν δημιουργήσει μια ανατάραξη, είναι ένας εκτεμβρισμός από δημοσκοπήσεις, είναι και τα δύο μαζί που βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες έτσι φωνές. Ναι.
2: Είναι και τα δύο μαζί, αλλά εδώ έχετε να προσθεθεί και ο Χάρης Δούκας. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, ότι είναι μια περίοδος που κανονικά το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να εμφανίζεται ενωμένο, συσπηρωμένο, και όλα τα κόμματα, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που απειλείται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση. Και έρχεται και ο Χάρης Δούκας και χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει δεύτερες εκλογές θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, και κάνει και μια διευκρινιστική σήμερα που ουσιαστικά επιμένει σε αυτό. Υπάρχει τώρα και μια απάντηση από την Άντια Μοτοπούλου και εκεί μπαίνει φωτιά για άλλη μια φορά και στη Χαριλάου Τρικούπη. Θυμίζω πριν ένα μήνα είχε πει για τη συμφωνία των Πρεσπών όταν καθόταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και πάλι είχαν ανάψει κάποιες φωτιές, έζησαν γρήγορα, όμως φαίνεται ότι το σεκοπαντικό μέτωπο στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ενεργό.
26: Είναι ενεργό και νομίζω ότι και αυτές οι δονήσεις, οι εξωγενείς το ενεργοποιούν κάθε λίγο και λιγάκι, εννοώ και οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο τους. Είδαμε
2: βγαίνει
26: ένας εκνευρισμός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μετά τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, το μεταξύ μου, Σαββατοκύριακο επιτέθηκε στο κύριο Τσίπρα και μάλιστα για την υπόθεση με τα Περιστέρια, ήταν μια ατάκα της κυρίας του Μασάτου, νομίζω.
2: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη.
26: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη των ηθοποιών. Είπε κάτι ότι εμείς δεν σηκώνουμε Περιστέρια και αυτό το σχολίασε με δεκτικό τρόπο η κυρία Καριστιανού. Είπαμε ότι είναι μια εβδομάδα που τρέχει και θα έχουμε καταληκτικές εξελίξεις για τα κόμματα της αριστεράς. Και Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm.
2: Ναι, και πρώτα την Νέα Αριστερά να πούμε, γιατί αύριο εκτός απρόπτου περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα και στελεχών της Νέας Αριστεράς από το κόμμα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση που θα αιτιολογούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τη νέα ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αυτό σημαίνει πως αν αύριο όντως δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη, Σέφη Αξιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο.
26: Φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη.
2: Γαβρίλη Σακελαρίδη, συγγνώμη.
26: Όχι, γιατί μη δημιουργηθεί, σου λέει, άκουσα τον Ατζολέτο να λέει.
2: Καλά είπες. Να φύγει λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης, να εξαρτοποιηθούν. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρης Ζανακόπουλος, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Αυτοί οι 7 να προχωρήσουν σε αναξαρτοποίηση. Αυτό σημαίνει.
26: Πόσους βουλευτές έχει η Αριστερά?
2: 11.
26: Άρα θα μείνει με 4. Αλλά δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πια. Άρα από 8 πηγαίνουμε σε 7 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό, αλλά φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί πια στη Νέα Αριστερά.
26: Είναι το πρώτο βήμα για κάτι?
2: Ναι, μπορεί να καταλάβει κανείς, επειδή είναι στελέχη τα οποία κάποια από αυτά είχαν ευθεία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα παλαιότερα. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει παλαιά στελέχη μαζί του. Χρειάζεται έμπειρους πολιτικούς πέρα από τη νέα βιτρίνα που έχει φτιάξει. Άρα η λογική λέει ότι ενδεχομένως δούμε να προχωρούν τα πράγματα. Ναι.
26: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πολιτική γραμματεία.
2: Κεντρική Επιτροπή.
26: Κεντρική Επιτροπή.
2: Την Πέμπτη είναι η πολιτική γραμματεία. Εδώ πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός, γιατί υπάρχει η πλευρά της μειοψηφίας Παύλος Πολάκης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος στις εκλογές με νύχια και με δόντια. Υπάρχει και η πλευρά της πλειοψηφίας που τονίζει ότι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου να συμπορευτούμε μαζί του. Αυτά τα δύο θα μπουν κάτω. Θα κατατεθούν απόψεις, προτάσεις, να δούμε αν τουλάχιστον θα γίνει ένα βήμα ή αν τουλάχιστον θα προτείνει κάτι ο Σοκράτης Φάμελος, όπως είπε την Παρασκευή στον Αντένα.
26: Οπότε θεωρείται κρίσιμη αυτή.
2: Ναι, είναι κρίσιμη.
26: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, με ένα συμβάν που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια επίθεση που δέχτηκε γυναίκα στην περιοχή του Λυκαβητού. Και η αστυνομική μας συντάκτρια, Κάτια Νιάκαρη, βρίσκεται μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό φέρεται να έγινε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 9 λοιπόν. Σύμφωνα με την περιγραφή που έχουν οι αστυνομικοί από την νεαρή κοπέλα 22 ετών, η οποία μόλις είχε σχολιάσει από το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, ένας άνδρας.
26: Στην περιοχή.
3: Ένας άνδρας, ο οποίος από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός και αναζητείται από τις αρχές, την ακολουθούσε. Με τη βία κάποια στιγμή την πλησίασε και την πήρε αγκαλιά. Η κοπέλα αντιστάθηκε. Στην προσπάθειά της μάλιστα να ξεφύγει από τα χέρια του, έπεσε στην πλαγιά του λόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ίδια στους αγκώνες και στα γόνατα. Περίοικος είδε τον δράστη και τον καταδίωξε, τον κυνήγησε για να μπορέσει να γλιτώσει και την κοπέλα. Εκείνος όμως κατάφερε τελικά να διαφύγει προς τα Εξάρχεια. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή για να συγκεντρώσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορούν για να φτάσουν στον εντοπισμό του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα σημείο εκεί πέρα που δεν έχει το ακριβές σημείο δηλαδή της επίθεσης, δεν έχει κάμερες ασφαλείας. Οπότε αυτό κάπως δυσκολεύει.
26: Αλλά δεν έγινε και. Τι να πω, άγρια μεσάνυχτα. Βέβαια, όποτε και να γινόταν, δεν είναι ότι το υποβαθμίζουμε αυτόν τον τρόπο, αλλά λέω ότι έγινε γύρω στις 9.
3: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο νωρίς είναι και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση.
26: Αυτό θέλω να πω. Οπότε είναι και το θράσος, είναι και το επικινδυνότητα του ατόμου. Δεν ξέρω εάν η αστυνομία μπορεί να το συσχετίσει με. Υπάρχουν άλλες επιθέσεις εκεί που έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
3: Ναι. Έναν υπονομαζόμενο δράκο, ας πούμε.
26: Ή αν
3: περιοχής.
26: Ήταν για ληστεία, ή αν όχι για ληστεία, ήθελε να τη βιάσει την κοπέλα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, νομίζω και για την αστυνομία πρέπει να είναι. Στις άμεσες προτεραιότητες, πώς να το πω, μια κοπελίτσα τώρα 22 χρονών να δέχεται μια επίθεση από έναν άντρα, είναι σοβαρό πολύ.
3: Ναι, υπάρχουν ομάδες που κάνουν τις έρευνες και να μένουμε να δούμε και
26: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Κάτια Νιάκαρη, για αυτή την επίθεση. Και συνεχίζουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Σας είπα ότι, κάτσε να βρω και τα χαρτιά μου, γιατί ο Νίκος, πρέπει να σας το εξηγήσω και αυτό, ο Νίκος Φιλιππίδης, όποτε έρχεται στο στούντιο, ό,τι σας λέει στο ρεπορτάζ του, ακόμα και τους αριθμούς, τους λέει χωρίς να διαβάζει ούτε ένα χαρτί, τους έχει όλους στο μυαλό του. Εγώ χωρίς χαρτιά δεν μπορώ να λειτουργήσω στα οικονομικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε
26: όλους. Οι σημειώσεις μου αφορούσαν κάτι για το ρεύμα. Τέλος πάντων, θα με καταλάβεις εσύ. Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου, νομίζω, ε.
4: Σωστά, σωστά. Ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, όχι περίπου, είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Θα υπολογίσετε δηλαδή ότι η τιμή του κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου είναι στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Νομίζω ότι είναι, είναι αρκετό διάστημα όλη την ενεργειακή κρίση. Την έχουμε περάσει την κρίση τώρα του, με τον πόλεμο στον κόλπο. Τον έχουμε περάσει σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Άρα για το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών, το οποίο είναι στη ΔΕΗ περίπου το 55-60%, η τιμή επί της ουσίας στο πράσινο τιμολόγιο, όσοι επιμένουν ακόμα στο πράσινο, παραμένει σταθερή και για το μήνα Ιούνιο. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές γενικά στη χονδρική έχουν σταθεροποιηθεί, παρά το γεγονός ότι περάσαμε μία περίοδο μέσα στον Μάιο, όπου οι τιμές φυσικού αερίου ανέβηκαν σημαντικά. Ανέβηκαν μέχρι τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, το γεγονός του άφθονου ήλιου και του άφθονου αέρα που είχαμε μέσα στο Μάιο προκάλεσαν τη μεγάλη παραγωγή των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ποστό άνω του 55-60% στο μείγμα, με αποτέλεσμα, και παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αποθήκευση ακόμα σοβαρή, καταφέραμε να εξορροπηθούν οι τιμές και να μην περάσει αύξηση στα οικιακά τιμολόγια.
26: Βέβαια, δεν έχουμε μπει ακόμη στην περίοδο της υψηλότερης ζήτησης, που είναι τώρα Ιούλιος-Αύγουστος, με τον αριθμό των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας και την υψηλή ζήτηση σε ρεύμα λόγω κλιματιστικών κτλ. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη κατανάλωση πλέον σε όλη την ενέργεια, όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στο αμόλυβδο και στο πετρέλαιο κίνηση γίνεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα και λόγω του τουριστικού ρεύματος και του γεγονός ότι ταξιδεύει περισσότερο Έλληνας και καταναλώνει περισσότερο λόγω του κλιματιστικού. Άρα ναι, δεν έχουμε μπει ακόμα στη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Αυτά δε τα τριήμερα, σαν αυτό που διανύουμε, επειδή μειώνεται απότομα η κατανάλωση, πρέπει να σου πω, γιατί ταξιδεύει και φεύγει πολλοί κόσμος από τα αστικά κέντρα όπου χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τα κλιματιστικά.
26: Ναι.
4: Εκεί είναι και τα επικίνδυνα να δημιουργηθεί μια σχετική αστάθεια στο σύστημα και είναι πλέον η σύγχρονη κίνδυνη blackout στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν βρει τρόπους να εξορροπούν την κατάσταση μαζί με τις μονάδες φυσικού αερίου και να μην υπάρχει και να αποφεύγεται αυτού του είδους τα περιστατικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε ήσυχοι. Γενικώς, όποιος άκουσε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο θέμα και των τιμών, της ενέργειας και της ευστάθειας του συστήματος, να το οργανώσουμε καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα ότι χρειαζόμαστε έναν ρυθμιστή, ευρωπαϊκό ρυθμιστή. Να θυμίσουμε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με αποτέλεσμα ένα κατακερματισμένο σύστημα το οποίο δεν έχει καταφέρει ποτέ να ισορροπήσει και ποτέ να αποκτήσει και να αποδώσει τις κατάλληλες τιμές σε αυτούς που παράγουν και περισσότερη φθηνή ενέργεια όπως είναι η Ελλάδα.
26: Στο πλαίσιο των διεθνών ειδήσεων που ακούμε από τις συναδέλφες της Deutsche Welle, θα μάθουμε και τα τελευταία νέα για τη Μέση Ανατολή, την κρίση. Αλλά εκεί ήδη έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες, τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Επαναλαμβάνω, αναλυτικά σε 4-5 λεπτά θα μας τα πούν από την Deutsche Welle. Πώς αποτυπώνονται αυτά όμως σε επίπεδο οικονομίας, Νίκο, αν έχουμε κάτι διαφορετικό στο ταμπλό?
4: Σήμερα οι αγορές παγκοσμίως λειτουργούν κανονικότατα. Έτσι. Είναι μια ελληνική αργία και αργία και τραπεζική σήμερα εδώ για την Ελλάδα. Και χρηματιστηριακή. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν πάνω από 3,5%, κυρίως επηρεαζόμενες από το ένταση που έχει ανέβει αρκετά στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και των προβλημάτων που υπάρχουν επί της ουσίας είναι σε εχθροπραξίες που δεν έχουν ποτέ σταματήσει, απλώς έχουν ενταθεί τελευταία 24 ώρα, είναι στα 94 και κάτι δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, περίπου στα 90 είναι το West Texas. Θα έλεγα ότι επειδή έχουμε και πρόβλεψη για τρίτη εδώ αύριο δηλαδή στην ελληνική αγορά, να σου πω το εξής, ότι η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι συνεχίζεται η πτώση και μάλιστα με έντονο ρυθμό στην αμόλυβδη,
26: ναι.
4: Που πλέον στην Αθήνα το 2.01-2.02 έχει γίνει ο κανόνας από το 2.12 έως 2.14 της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι ανακόπτεται η πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Προβλέπεται μεγάλη αύξηση για τις νέες φορτώσεις που θα γίνουν από αύριο στα πρατήρια. Και αυτό είναι προφανώς πάντα έχει να κάνει με έλλειψη στο συγκεκριμένο προϊόν διήλυσης, το οποίο προφανώς είναι παροδική. Θα δούμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει η πτώση. Ούτως ή άλλως, στο προηγούμενο διάστημα ήταν μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση από ό,τι στην αμόλυβδη. Ίσως η αγορά να διορθώνει αυτή την ανισορροπία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αύριο περιμένουμε νέα μεγάλη πτώση στην αμόλυβδη. Νέα μεγάλη άνοδο στο πετρέλαιο κίνηση. Διαχωρίζεται η αγορά.
26: Μάλιστα. Οπότε, Νίκο, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έγινε, γεια
26: σου. Καλά, σε ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας. Παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση του Sky ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη για τις πρώτες κλήσεις, όχι πρώτες, και δεύτερες και τρίτες, που έχουν σταλεί σε παραβάτες του ΚΟΚ από τις νέες κάμερες, τις AI κάμερες, τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι πολλές, είναι ελάχιστες. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Θα σας το πω στη συνέχεια αυτό, αφού δώσω πρώτα το λόγο στον Νίκο Μαλιαράκη. Γεια σου, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, και φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως φαίνεται και σε κάποια βίντεο τα οποία είδαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, κάποιοι συνεχίζουν να μην βάζουν μυαλό. Όπως φαίνεται λοιπόν στα βίντεο που έχουν καταγράψει οι ίδιες οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο ένας οδηγός μετά τον άλλο συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό στιγματοδότη. Από τα τέλη Μαρτίου να πούμε ότι έχουν επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για οδηγούς που έχουν
26: εντοπιστεί. Πόσοι, συγγνώμη, πάλι η απαιδεία αριθμή, ξέρεις, όταν 2.453 κλήσεις από τα τέλη Μαρτίου είναι μόνο ό,τι έχει γράψει το AI, αυτές οι ψηφιακές...
5: Είναι ό,τι έχει γράψει το AI, οι 8,
26: ναι, οι
5: κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί από την ΟΣΥ που βρίσκονται στο μπρος μέρος
26: των
5: λεωφορείων, ναι, και καταγράφουν όσους παραβιάζουν τη λεωφορείο Λωρίδα. Να πούμε ότι είναι αρκετές οι ενστάσεις, 420 οδηγοί, είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με το συνολικό αριθμό των κλήσεων που έχουν επιδοθεί. 420 λοιπόν οδηγοί έχουν ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έχει γίνει δεκτό μόλις για 52 από αυτούς. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια προβλήματα. Υπάρχουν οδηγοί, ας πούμε, που ένας τουλάχιστον οδηγός που αναφέρει ότι ενώ φορούσε κανονικά τη ζώνη, λόγω του φωτισμού, λόγω της ώρας, φαινόταν σαν να μην την φοράει. Υπάρχουν κάποια τέτοια τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ότι το ενιαίο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες βελτιώσεις.
26: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο εξαιρετικό το ρεπορτάζ, πράγματι, ο Νίκος Μαλιαράκης. Μίλησε και με κόσμο για το τι γίνεται εκεί έξω που βρισκόμαστε όταν βγαίνουμε με το τιμόνι στο χέρι.
6: Καθημερινά, ναι, βλέπω άτομα να περνάνε κόκκινο, να περνάνε stop. Γενικά, ότι τους ανήκει ο δρόμος.
7: Όμως από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
8: Τι γινόταν μέχρι πριν?
7: Ρεσί, τρέχανε υπερβολικά.
8: Παραβάσεις συνέχεια. Τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα. Περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
26: Το καλύτερο ήταν η μουσική υπόκρουση στον τελευταίο. Πολλές και οι δικαιολογίες τώρα. Ο Νίκος βρήκε και παραβάτες. Του συνέλαβα από αυτοφόρο. Και τι δικαιολογίες είπαν?
9: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουν κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
26: Σωστό.
9: Υπάρχει αμφιβολία.
26: Σωστό.
9: Επειδή είναι τόσες πολλές.
26: Όχι, θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη. Τον κόσμο, τις δικαιολογίες τώρα.
8: Είναι και για ζώνη. Δηλαδή, ναι. Σας έγραφαν.
11: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα γι' αυτό. Και δεν την έχω βάλει. Και είμαι και σε μικρή απόσταση εδώ στο όστι.
8: Ζώνη δεν φοράτε, ας πούμε, θα σας έγραφε.
22: Και είμαι επαγγελματικό γι' αυτό. Γεια.
26: Τώρα, Είπαμε ότι έχουν τοποθετηθεί μόνο 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα είναι ότι και ο διαγωνισμός για την προμήθεια 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν όλες αυτές, και ο διαγωνισμός για τις κάμερες που θα μπουν στα λεωφορεία, ναυάγησαν. Και οι τρεις διαγωνισμοί, μετά από προσφυγές εταιριών, έχουν αναβληθεί και τώρα θα πρέπει να επαναπροκυρηθούν με νέους όρους κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει μία ακόμα καθυστέρηση, τώρα μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω τι, αλλά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να συζητάμε για τις κάμερες που δεν έχουν τοποθετηθεί και όλη η συζήτηση που γίνεται είναι για τις 8 AI κάμερες. Όλες οι άλλες είναι σε διαγωνισμούς, ακυρώσεις, προσφυγές και δεν ξέρω κι εγώ πότε μπορεί αυτές να τελειώσουν και να τοποθετηθούν. Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας στο ραδιόφωνο του Sky.
10: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι 1000 κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν μπει οι 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις 1000, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
26: Κατέβηκε τόσο απλά. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, αμέσως τώρα.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Γερμανική προεκλογική καμπάνια για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο στόχαστρο της Κομισιόν για υπερβολικό έλλειμμα η Βουλγαρία. Κριτική των Ευρωπαίων στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Λίβανο, πιέσεις από τη ΣΥΠΑ για εκεχήρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Την Τετάρτη γίνεται στον ΟΗΕ η ψηφοφορία για τις θέσεις μη μονίμων μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και διακαής πόθος της Γερμανίας είναι να αποκτήσει μία εξ αυτών, αν και κανονικά από την πλευρά της Ευρώπης έχουν σειρά ως προτινόμενες η Αυστρία και η Πορτογαλία. Η γερμανική στάση προκαλεί συνεπώς ποικίλα σχόλια, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεφουλ υποστηρίζει ότι η χώρα του θέλει αυτή τη θέση για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε παγκόσμιες κρίσεις. Δεν το βλέπουν πάντως όλοι έτσι, κυρίως λόγω της μέχρι τώρα στάσης του Βερολίνου απέναντι στο Ισραήλ, τόσο στη Γάζα αλλά και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στη Σόφια, όπου οι πανηγυρισμοί για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη στις αρχές του χρόνου παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους σε προβληματισμό για τα δημοσιονομικά προβλήματα. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί αυτή τη βδομάδα στο ραντάρ της Κομισιόν που θα την θέσει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Βεβαίως στη θέση αυτή βρίσκονται και χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά στη Σόφια η πολιτική αντιπαράθεση έχει ανάψει με τον Πρωθυπουργό Ράντεφ να κατηγορεί τους προκατόχους του για παραποίηση στοιχείων.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
17: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
22: Αρμόδιος άνθρωπος του Τριφυλιού για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό είχαμε σήμερα το παρόν στην προπόνηση της ομάδας να δίνει ο ιδιοκτήτης ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας την πορεία μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια και απέτυσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε την Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρώτος αγώνας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρα.
16: Έρχονται στο Nova 931.
18: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
9: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
11: Και στο www.epavlametafores.gr.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί.

Και μέχρι να σου βγει ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή. Κάποια βραδιά στη φυλακή, φωνές και κλάματα, κι πάνε τ' άλλο το πρωί στο 15ο κελί.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.
3: Λυπείς, δεν φαντάζεσαι πόσο μου λυπείς.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ξυπνός.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
6: Νόβα 931.
7: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Ιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε το Σάββατο 23 Μαΐου. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024 φορώντας τη φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας, καταθέτοντας στους αστυνομικούς υποστήριξη ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι, ενώ ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, ο δράστης είχε καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν έχει αμυντικά τραύματα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσσηνίας. Επανέρχεται στις θεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξή του άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Σε σημερινή του ανάρτηση ζήτησε τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση. «Ας το κάνουμε πράξη», είπε, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, ανέφερε σε δική της ανάρτηση η Άννα Διαμαντοπούλου. Την ένταξη της Κύπρου στο αμυντικό πρόγραμμα Safe της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Άντριους Κουμπίλιους, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 198 άτομα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ορεινά και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Γιάννη Τζούνο.

Καλό σας απόγευμα, καλή Δευτέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι γιατί είναι 1η Ιουνίου και χρόνια πολλά για την ημέρα. 6 διαφορετικές ευχές λέμε σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι 5 και 10 το απόγευμα και από ό,τι φαίνεται αρκετοί είσαστε αυτοί οι οποίοι έχετε φύγει. Γιατί υπάρχει, όσοι έμειναν το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα κατάλαβαν, δεν υπήρχε πουθενά ούτε κίνηση ούτε αυτοκίνητο, έκανες κάτι αποστάσεις. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία όταν φεύγει ο κόσμος, γιατί είναι, Γιώργο πανηγυρίζεις, δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εκδικήσε κάποιους δρόμους. Δηλαδή λες, θα πάω την Πατησίων, δεν θα με πιάσει κανένα φανάρι ή θα σταματήσω μόνο αν θέλω εγώ. Έτσι ήταν η Αθήνα. Καλά κάνατε και φύγατε, βέβαια, όσοι τα καταφέρατε για τριήμερο, άλλοι για τετραήμερο, άλλοι για πενταήμερο. Λένε ότι σήμερα φεύγουν οι άνθρωποι του πνεύματος. Λείπουν οι άνθρωποι του πνεύματος. Τι να πάμε, φύγουμε εμείς? Όχι, δεν είμαστε εμείς του πνεύματος. Λοιπόν, και τώρα υπάρχει η ώρα της επιστροφής. Σήμερα θα έχουμε την επιστροφή των εκδρομέων. Κίνηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, βλέπω εδώ αυτούς τους χάρτες, τους υπερσύγχρονους που έχουμε. Είναι όλα κατά πράσινα. Όλα κατά πράσινα. Εκτός λίγο από την κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, ξέρετε πού, στην ένωση με την Αττική Οδό, εκεί λίγο στην κάθοδο υπάρχει πρόβλημα. Όχι ακινητοποίηση, όχι ανάσχεση, έτσι, υπάρχει εκεί. Εκεί ένα προβληματάκι, όπως ένα προβληματάκι και στην Αττική Οδό, πάλι στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τίποτα άλλο κατά τα λοιπά. Τώρα τις επόμενες ώρες προφανώς και θα κορυφωθεί η είσοδος των Αθηναίων στην πόλη και από την Πελοπόννησο, οπότε τα γνωστά σημεία εδώ στην Ελευσίνα, και από πάνω Αφίδινες και μεταμόρφωση, η κάθοδος δηλαδή του Κηφισού θα επιβαρυνθεί αρκετά.

Λοιπόν, ως άνθρωπος του πνεύματος, λοιπόν, λείπει και ο αδερφός μου, πήγε για τριήμερο να ξεκουραστεί και εκείνος λίγο. Από αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, αυτό το απόγευμα, ο κύριος Γιώργος Βράχνος. Πώς είστε, κύριε Γιώργο μας? Πνευματικά. Α, πνευματικά είστε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το τριήμερο πνευματικά το πέρασες. Καλά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, οι κυρίες Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού. Έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε δύο κυρίες στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο 210-48-00-170-174, εκεί που μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις. Τώρα που θα ξεκινήσει και η επιστροφή, αν έχετε κάποιο πρόβλημα στους δρόμους, εδώ είμαστε να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Και skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Έως τις 6 στο μικρόφωνο του Sky, ο Γιάννης Τζόμπος.

0: Δυστυχώς σήμερα ξεκινάμε μια γυναικοκτονία, την οποία είχαμε το πρωί στην Καλαμάτα. Θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες από την απεσταλμένη του ΣΚΑΙ, τη Βάσια Γκανάρα, που βρίσκεται εκεί. Ένας 41χρονος είναι ο δράστης, 39 ετών η γυναίκα που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε δηλαδή από τον σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε και την πράξη του. Δύο ανήλικα παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο, και δύο ανήλικα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν χωρίς μητέρα και με τον πατέρα τους, ο οποίος είναι δολοφόνος, αλλά χωρίς μητέρα. Δύο ανήλικα παιδιά, 6 και 10 ετών αν δεν κάνω λάθος. Θα έχουμε σε πολύ λίγο περισσότερες πληροφορίες. Στα υπόλοιπα, και εκεί που ένα μήνα τώρα συζητούμε για το... Σας το αναφέρω γιατί είναι και πρώτη είδηση, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εδώ που ένα μήνα συζητάμε για τη συμφωνία της διαπραγματεύσης του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέφτει το πετρέλαιο, κάτι παναγίνει, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Φαίνεται ότι τα πράγματα άλλαξαν πάλι, γιατί η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στο Λίβανο. Επανερχόμαστε αμέσως μετά σε αυτό το θέμα, αφού πρώτα πάμε στην Βάσια Γκανάρα, στην Καλαμάτα, να την καλησπερίσουμε. Βάσια, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δυστυχώς μία ακόμη γυναικοκτονία.
1: Καλό σας απόγευμα, καλό μήνα. Δυστυχώς, ναι, πραγματικά μία ακόμη γυναικοκτονία. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν τον όρο. Εμείς βρισκόμαστε από νωρίς στην Καλαμάτα, έξω από την πολυκατοικία. Εδώ, στον δεύτερο όροφο, όπως έχουμε δει και μέσα από την τηλεόραση του Sky, βρίσκονται το ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Εγώ θα προσπαθήσω να σας τα πω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όλα λοιπόν έγιναν τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 2 για την ακρίβεια, 2 παρά 10. Οι κόσμος, οι γείτονες άκουσαν, και οι έννοικοι της πολυκατοικίας αλλά και κάτοικοι της περιοχής, τις φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια. Κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μετά από αρκετές εγκλήσεις, ας πούμε, και χτυπούσαν για αρκετή ώρα τέλος πάντων την πόρτα του διαμερίσματος. Άνοιξε ο δράστης, τον είδαν με τις κοιλίδες αίματος στα ρούχα του, και στην πορεία είδαν και το φρικτό αυτό θέαμα, την γυναίκα στο πάτωμα, νεκρή, την 39χρονη. Είχε τραύματα, πολλαπλά τραύματα και στο σώμα και στο κεφάλι από μαχαίρι. Μάλιστα, όπως ακούσαμε και είδαμε κιόλας, είχε και ένα μαχαίρι στο ένα της χέρι, το κρατούσε από την λαβή. Η 39χρονη τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει ζητήσει από τον σύντροφό της να χωρίσουν εδώ και ένα χρόνο. Γείτονες που μιλήσαμε εμείς και ένοικοι της πολυκατοικίας μας λένε ότι πολύ συχνά ακούγονταν καυγάδες από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μάλιστα, ένας ένοικος μας ανέφερε ότι την είχα ακούσει στο παρελθόν να φωνάζει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη θα καλέσω την αστυνομία. Μάλιστα. Και μάθαμε ότι τη χτυπούσε και με τη ζώνη του Παντελεόνα.
0: Επομένως, υπήρχαν περιστατικά τα οποία καταγράφονται, μάλλον θα κατατεθούν από τους γείτονες, για καυγάδες και για προηγούμενα περιστατικά με ξυλοδαρμούς, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν είχε ποτέ δεν είχε γίνει κάποια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Δηλαδή,
0: παρά το ότι είχε απειλήσει η δολοφονημένη, το είχε απειλήσει αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είχε ποτέ δημιουργηθεί καρτέλα στην αστυνομία. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο 41 ετών δράστης, ο οποίος βρίσκεται στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα από την ώρα που τον συλλάβανε τα ξημερώματα, ισχυρίστηκε ότι εκείνος κοιμόταν, ξύπνησε και είδε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με το μαχαίρι να την απειλεί, να τον απειλεί και να θέλει να τον σκοτώσει. Πάλεψαν, φαίνεται να είπε, ακούλησε λοιπόν πάλι μεταξύ τους και φτάσανε στο σημείο όπου φτάσανε. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις από την ελληνική αστυνομία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ φυσικά όλα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα όταν έχουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ίσως τις επόμενες ώρες. Αναμένουμε τώρα να δούμε πότε θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 41 ετών δράστης. Είτε αργά το απόγευμα, είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Το πιθανότερο σενάριο όμως είναι να οδηγηθεί αύριο το πρωί.
0: Μία γυναίκα νεκρή, μία μητέρα νεκρή, μόλις 39 ετών, και δύο παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν χωρίς τη μητέρα τους, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Βάσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Αν έχουμε
0: πες μου.
1: Ένα δευτερόλεπτο, επειδή μόλις έλαβα ένα μήνυμα, να πω ότι και η μητέρα του τον επισκέφθηκε πριν από λίγη ώρα στο αστυνομικό τμήμα. Η γυναίκα είναι σε σοκ, αμέσως μετά κατέρευσε, την πήγανε στο νοσοκομείο. Από ό,τι μαθαίνω βέβαια είναι σοκαρισμένη, αλλά είναι καλά στην υγεία της και σε λίγη ώρα θα φύγει και θα μεταφερθεί στο σπίτι της προφανώς για να ξεκουραστεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άσχημη η κατάσταση γενικότερα και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ειδικά της οικογένειας.
0: Καλησπέρα Βάσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον GBU57. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι εάν ρωτάς. Και στη φίλη μας την Μαρία. Προφανώς και έχεις την άποψή σου, Μαρία. Όχι ότι εμείς έχουμε κάποια διαφορετική ή ότι εγώ έχω κάποια διαφορετική, αλλά τώρα μιλάμε για την παρακάτω εξέλιξη. Έτσι, τώρα εδώ είμαστε. Η Μαρία αναφέρεται. Εμείς έχουμε κάποια διαφορετική ή ότι εγώ έχω κάποια διαφορετική, αλλά τώρα μιλάμε για την παρακάτω εξέλιξη. Έτσι, τώρα εδώ είμαστε. Η Μαρία αναφέρεται.

Υπάρχει για ακόμη μια φορά ένα κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία, για τις μεταφορές, για το εμπόριο και όλα αυτά τα οποία ζούμε τους τελευταίους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες, είμαστε με το ένα πόδι τη μία μέρα σε λήξη και διαπραγμάτευσης και συμφωνία. Και το επόμενο πρωί όλα αυτά ανατρέπονται, όπως φαίνεται είναι ακόμη ένα επεισόδιο σε αυτήν την διαπραγμάτευση, η οποία δεν οδεύει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, προς το τέλος της.

Λέει ο Γιώργος, γεια σας από το Σχοινιά. Λέει, όλος ο κόσμος έχει βγει έξω χαμός, παρόλο ότι φυσάει τρελά. Εντάξει, πίσω να μην φυσάει τρελά παντού. Ένα αεράκι το έχει και ρίχνει και λίγο για τη θερμοκρασία. Τώρα το γεγονός ότι ο κόσμος είναι έξω, προφανώς και ο κόσμος θα πάει στην παραλία. Όσοι δεν έχουν εργασία, πήγαν στην παραλία το πρωί. Εντωμεταξύ και γενικότερα έχει ζέστη. Και φανταστείτε τώρα, αν ξεκινήσει έτσι ζέστη, για εμάς που υποφέρουμε, τι θα γίνει τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού. Γεια σου, Χρήστο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο μου. Ο Ιάκωβος λέει, ακούστε τώρα ένα περιστατικό με αφορμή αυτό στην Καλαμάτα, τη δολοφονία της γυναίκας στην Καλαμάτα. Πριν από 3 χρόνια με τη γυναίκα μου, λέει, κατά τις 11 το βράδυ, ακούσαμε φωνές, καλέσαμε την αστυνομία. Τα λέω γρήγορα για να μην το διαβάζω όλο. Είναι μεγάλο το μήνυμα, Ιάκωβε, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η αστυνομία, σταμάτησε το περιπολικό, άνοιξε το παράθυρο, δεν άκουσε τίποτα, έφυγε. Ξανά τα ίδια μετά από λίγο, ξανακάλεσαν το περιπολικό, μέχρι που έκαναν επώνυμη καταγγελία. Οι άνθρωποι, ότι από ένα διπλανό σπίτι, διαμέρισμα κτλ. Υπήρξε επεισόδιο. Ανέβηκαν, λέει, οι αστυνομικοί, τους χώρισαν, δεν έγινε τίποτα και μετά από 3 μέρες μας ήρθε στο σπίτι μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση και διατάραξη οικογενειακής γαλήνης. 1,5 χρόνο, λέει, τρέχαμε. Ναι, εδώ τώρα συζητάμε και αυτό το οποίο αναφέρει ο Ιάκωβος είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδρούμε όλοι εμείς και στη γειτονιά και στο περιβάλλον μας όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κακοποίηση οποιουδήποτε παιδιού, γυναίκας, άντρα, δεν υπάρχει διαχωρισμός εδώ. Όταν ασκείται βία και παρά το γεγονός, Ιάκωβέ μου, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη της ταλαιπωρίας, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια παρέμβαση, μια καταγγελία, οτιδήποτε, διότι δες το αποτέλεσμα, το να σωθεί μια ζωή, το να σωθεί μια ζωή από μια κακοποιητική συμπεριφορά. Και ο Προμηθεύς, καλησπέρα Προμηθεύς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον όρο γυναικοκτονία, δεν είναι νομικός αναγνωρισμένος και δεν υπάρχει ως ξεχωριστό αδίκημα, προφανέστατα φόνος, ανθρωποκτονία, αυτό είναι και αφαίρεση ζωής ενός ανθρώπου, έχεις απόλυτο δίκιο Προμηθεύς, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Άρης, χρόνια πολλά και καλό μήνα. Τι λέει, μήπως μπορεί να μας ενημερώσει και ένας αρμόδιος από το Δήμο Πύλου για την ενοικίαση του κάστρου, τα ρήφα ενοικίαση του κάστρου. Άρη μου, δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσουμε και να το δούμε αυτό το θέμα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο τέλος αυτού του ημιώρου. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu. Θα φύγουμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά υπάρχουν δύο θέματα τα οποία μου έχουν κάνει εντύπωση σήμερα. Το ένα είναι αυτό το οποίο καλά, ότι γίνονται έλεγχοι σε μαγαζιά και ότι κλείνουν επιχειρήσεις και τα λοιπά όταν δεν κόβουν αποδείξεις ή όταν έχουν κάνει ατασταλίες φορολογικές, είναι λογικό, αλλά τώρα 110 παραβάσεις στην εστίαση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μόνο είναι ένα νούμερο αρκετά σοβαρό και έχουν επιβληθεί και πρόστιμα, θα τα δούμε αμέσως μετά. Όπως αν προλάβουμε θα δούμε και αυτό το θέμα με τις έξυπνες κάμερες, τις κάμερες με το AI.

0: Άι, που προέκυψε, τι γελάζε Γιώργο. Τον έγραψε τον άλλο γιατί έξινε ταυτή του. Λέει, μπαπ, μιλά στο κινητό. Ναι, είπαμε. Και γι' αυτό έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
3: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
3: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
3: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
3: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
3: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Τσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους, Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών. Την είδηση μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες ως ότου ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
3: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
5: Είναι ατέριαστοι κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
1: Μετά την απολογία τους, οι πρώτοι 7 από τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο. Την ένταξη της Κύπρου στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ο Άντριος Κουμπίλιους, Επίτροπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Άμυνα και το Διάστημα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Καλώς σας απόγευμα και πάλι εδώ. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Παρατηρώ ότι η κίνηση έχει λίγο αυξηθεί εκεί στην κάθοδο του Κηφισού, δηλαδή έχει μεγαλώσει το κομμάτι όπου υπάρχει κίνηση, δηλαδή έχει πάει λίγο πιο πάνω προς Καλυφτάκη, τώρα προς Λυκόβρηση και τα λοιπά, και έχει κατέβει και λίγο προς κάτω μέχρι την Αχαρνών. Κίνηση όμως έτσι, όχι μποτιλιάρισμα κτλ. Εκτός αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, οπότε εδώ είμαστε. 210-4800-170-174 για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως υπάρχει και αυξημένη κίνηση πάλι στην Αττική Οδό τώρα, από μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κατά τα λοιπά, κέντρο Αθήνας, καλά δεν το συζητώ, είναι κατά πράσινο, είναι πάρα πολύ καλά, και πουθενά αλλού δεν υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς στις εισόδους της πόλης τώρα που θα ξεκινήσετε και οι περισσότεροι να επιστρέφετε στην Αθήνα. Στη ησυχία δεν μας αφήνει το Πασόκ. Μετά λέει ότι φταίω εγώ που λέω χαμό στο Πασόκ. Δεν σου να βλέπει εδώ κοντά μας.
1: Μα καλή εβδομάδα, και ο καλή Χρήστος.
0: Και καλό μήνα.
1: Λες την αγαπημένη σου ατάκα στην εκπομπή χωρίς τον άνθρωπό σου εδώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι ούτε το Άγιο Πνεύμα δεν ησυχάζουν και στο Πασόκ. Και αναφέρομαι βέβαια στις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι παιδιά να το δούμε, μήπως συμπορευτούμε, μήπως εργαστούμε μετά τις εκλογές φαντάζομαι, όχι πριν.
1: Α, θα σου πω τι είπε.
0: Ναι,
1: επίσης για το Άγιο Πνεύμα μίλησε και η Άννα Διαμαντοπούλου, που έριξε ένα καρφί.
0: Και το απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ήταν πολύ σκληρά. Για
1: λοιπόν, κοίταξε να δεις. Χθες έδωσε μια συνέντευξη ο Δήμαρχος της Αθήνας, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Ελλάς
0: του
1: Αλέξη Τσίπρα, όμως. Η ερώτηση και η απάντησή του που προκάλεσε μεγάλη αμηχανία, πρέπει να σου πω, στη Χαριλάου Κούπη, ήταν όταν του τέθηκε το ερώτημα μήπως ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές υπάρξει συνεργασία, και μάλιστα άφησε ανοιχτό το και ενδεχόμενο να επιλεγεί και ποιος θα είναι ο ηγέτης με βάση αυτό το ψηφοδέλτιο και τη συνεργασία.
0: Ποιος θα είναι κεφαλής ενός κοινού ψηφοδελτίου.
1: Ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο γύρο.
0: Να γίνουν δηλαδή οι πρώτες εκλογές, να καταγράψει ό,τι καταγράψει το Πασόκ.
1: Αυτά τώρα μετά από ερωτήματα των συναδέλφων μας.
0: Προφανώς.
1: Αν έτσι το καταλαβαίνεις αυτό. Τέλος πάντων, εγώ από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι υπήρξε τηλέφωνο χθες στο Χάρη Δούκα από στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Από
1: στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Φαντάζομαι
1: ότι υπήρξε μια συνομιλία. Mm. Περίμεναν λοιπόν σήμερα μια αναδίπλωση από το Δήμαρχο της Αθήνας. Όμως ο Δήμαρχος της Αθήνας δεν κάνει βήμα πίσω και μάλιστα εκφράζει τις θέσεις του για άνοιγμα στις προγραμματικές συγκλήσεις και στην προοδευτική διακυβέρνηση. Και σήμερα λοιπόν έκανε πάλι ανάρτηση στο Facebook. Έβαλε ένα από τα αποσπάσματα της εκπομπής, όχι το επίμαχο που σου περιέγραψα πριν από λίγο, αλλά επέμεινε ναι στις προγραμματικές συγκλήσεις με τις προοδευτικές δυνάμεις. Καταλαβαίνεις, και με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μου κάνει τώρα εξής εντύπωση. Ο κύριος Δούκας λέει από τη μία ότι, αν το έχω καταλάβει καλά, παιδιά, εμείς αποφασίσαμε αυτόνομη πορεία.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Αλλά επειδή αυτόνομη.
1: Όχι, επιμένει στην αυτόνομη πορεία.
0: Μάλιστα, και να συνεχίσουμε αυτόνομη. Ναι. Αν γίνουν όμως εκλογές και δεν μας βγει αυτό το πράγμα. Μεταξύ πρώτων και δεύτερων, αυτό που λες εσύ τώρα, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, δεν πάμε μαζί με τον Τσίπρα, μήπως τα ποσοστά μας ενωμένα κερδίσουν το Μητσοτάκη.
1: Ναι, και η πλευρά του σου λέει, από τη στιγμή που λέμε για προοδευτική διακυβέρνηση, πρώτον πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε με τις προοδευτικές δυνάμεις για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και πρέπει με έναν τρόπο, χρησιμοποιώντας και το παράδειγμα του ίδιου στο Δήμο της Αθήνας, που έγινε αυτή η σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, και θυμάσαι τότε ότι συνεργάστηκε με τον κύριο Ζαχαριάδη και κέρδισαν το Δήμο. Αν είναι, λέει, στο 25 η Νέα Δημοκρατία, με την ζύμωση των προοδευτικών δυνάμεων μπορούν να κερδίσουν τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Και όταν ρωτήθηκε για τον επικεφαλής, είπε όποιος είναι, όποιος έχει μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Εμείς θα θέλαμε τον πρόεδρο του Πασόκ, ο Χάρης Δούκας, αλλά θα το δούμε κιόλας. Το άφησε ανοιχτό.
0: Στο Πασόκ τώρα, Δέσποινα, απάντηση είχαμε από την κυρία καλά, φαντάζομαι, είπες, έγινε και το τηλεφώνημα.
1: Έγινε και το τηλεφώνημα, περίμενα. Τώρα, από τη σημερινή του ανάρτηση, η πρώτη αντίδραση έτσι που έχω ρεπορταζιακά πάντα, όχι επισήμως, είναι ότι το θεωρούν αναδίπλωση. Δεν το βλέπω εγώ σαν αναδίπλωση, αν με ρωτάς.
0: Πάνω κάτω το ίδιο λέει. Ναι,
1: εμείς τα ίδια λέμε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Ναι.
1: Ωραία. Η κυρία Διαμαντοπούλου όμως είπε, έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση με αφορμή και την ημέρα τη σημερινή, να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Είπε ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Να σου θυμίσω τη δήλωση της κυρίας Κουφονικολάκου, της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, που είπε ότι δεν βλέπει όμορο χώρο με το Πασόκ.
0: Με το Πασόκ, ναι.
1: Οπότε σε αυτό απάντησε. Και η αναπληρώτρια.
0: Και απάντησε και στον κύριο Δούκα, βέβαια.
1: Φυσικά. Ήταν αιχμή στον κύριο Δούκα. Μόνο. Και πρέπει να σου πω την Τετάρτη. Είναι, και να τη σημειώσει αυτή τη μέρα, είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ. Εκεί θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το Πασόκ, κακά τα ψέματα, με τις πρώτες μετρήσεις να δείχνουν τη Χαριλάου Τρικούπη να βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Στην τρίτη θέση. Είδαμε ήδη 2-3, αν δεν κάνω λάθος, δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, και περιμένουμε και άλλες που θα βγουν.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες.
1: Θα βγουν και άλλες. Οπότε τα κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου θα. Και ανάμεσά τους και ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου, έτσι, και ο Παύλος Γερουλάνος και άλλοι, φυσικά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα κάτσουν όλοι αυτοί μαζί σε ένα τραπέζι να δούνε πώς θα κινηθούν μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τα δεδομένα αυτά που περιγράφουμε, την κινούμενο άμμο στην κεντροαριστερά και το Πασόκ που μια τη χάνει, μια την παίρνει τη δεύτερη τη θέση.
0: Επίσης, τη δεύτερη τη θέση, ναι, και παρατηρώ ότι ξεφαίνεται τώρα πια μια στρατηγική. Θα συνεχίσουν αυτή την επίθεση σε εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι επίθεση σε όλες τις.
0: Προφανώς και δεν είναι σε όλες τις. Γι' αυτό σε ρωτάω, για να το διευκρινίσουμε. Ναι.
1: Αλλά πάντως, γενικότερα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ συνομιλώντας με στελέχη είναι ότι υπάρχει έτσι μία παγωμάρα, θα σου λέγα, όσον αφορά τις μετρήσεις, γιατί όπως εξηγούν. Πολλές φορές είχε αδικηθεί το ΠΑΣΟΚ και στην τελευταία διαδικασία των εθνικών εκλογών. Έδειξαν στο 8 το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν αυτό το ποσοστό
0: σωστό.
1: Που πήρε.
0: Λένε
1: λοιπόν
0: έτσι,
1: ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ποτέ στην πλευρά των ευνοημένων, αν θέλεις. Αυτό θα είναι ένα πεδίο κριτικής. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα είναι σε πόλεμο με όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Προφανώς και δεν θα είναι. Απ' την άλλη, και ό,τι καταγραφές είδαμε μέχρι στιγμής και όπως λες θα ακολουθήσουν και άλλες, δεν είναι και η διαφορά 0,1, 0,2 κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι 2, είναι 3, είναι 4.
1: Κοίταξε, όχι. Είναι μονάδες. Οι πρώτες μετρήσεις που βγήκαν και προκάλεσαν έντονη αντίδραση από του ΠΑΣΟΚ, επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, ανακοινώσεις και από τον Παναγιώτη Δοντονή, το βουλευτή επικρατείας, που είχαν ως αποτέλεσμα να του έρθει και εξώδικο από εταιρεία δημοσκοπήσεων, δείχνανε πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, μετρήσεις σου λένε τα στελέχη της πράσινης παράταξης. Μα πώς γίνεται σε τόση μικρή διαφορά ώρας να είναι τόσο μεγάλη απόσταση που δίνουν οι δύο αυτές δημοσκοπικές εταιρείες? Αυτό λέγανε. Εντάξει, τώρα αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη.
0: Βέβαια, αυτό που είπες, θα περιμένουμε και να δούμε και τις υπόλοιπες.
1: Υπάρχουν και πιο ψύχρεμα στελέχη που λένε είναι λογικό. Μόλις ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, το περίμενε ο κόσμος.
0: Να έχει μια δυναμική.
1: Θα καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και θα τα πούμε σε ένα μήνα. Τότε θα γίνουν οι μετρήσεις, τις οποίες θα αξιολογήσουμε και περισσότερο σοβαρά, διότι δεν θα έχουν πια αυτή τη φούρια το κόμμα που μόλις προέκυψε. Και ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει με βάση το πρόγραμμα και τα στελέχη. Και αυτοί διατείνονται
0: αυτή
1: από
0: την γραμμή του Πασόκ. Είναι σωστή αυτή η γραμμή. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια ανησυχία να μην παγιωθεί αυτή η κατάσταση.
1: Βέβαια, υπάρχει και το επιχείρημα ότι ξανά ήταν το Πασόκ σε αυτή τη θέση όταν δημοσκοπήσεις και μετρήσεις έδειχναν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θυμάσαι να είναι στη δεύτερη.
0: Ανέκαμψε, βέβαια,
1: και τελικά ανέκαμψε το Πασόκ.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Πού ποντάρουν στο πρόγραμμα, στις θέσεις και στα στελέχη του κόμματος, και γι' αυτόν τον λόγο η εκτίμησή μου είναι ότι την Τετάρτη θα συζητηθεί σίγουρα, δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί κιόλας, μια σκιώδης κυβέρνηση, δηλαδή κορυφαία στελέχη του Πασόκ που θα κάνουν brand fair και σκληρό pressing στους υπουργούς της κυβέρνησης.
0: Ο καθένας έναν, αυτό που είπες, μια σκιώδη κυβέρνηση. Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχει και άλλα επεισόδια, βέβαια, το σύριαλ αυτό και η κόντρα, βέβαια, για την δεύτερη θέση, για την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δούμε και, όπως πολύ σωστά μας είπε η Δέσποινα, θα δούμε και τις επόμενες μετρήσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν εξελίξεις και στο Πασόκ και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ευρύτερα στην κέντρο αριστερά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η κορυφή το τέλος εξέλιξη για τα διευθυντικά στελέχη? Πώς αναβαθμίζει κανείς τις δεξιότητες του μετά από επιτυχημένη πορεία 20 ετών? Υπάρχει διαδικασία μάθησης για τους ηγέτες? Οι απόφοιτοι του Executive MBA, του Alba Graduate Business School, απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχίες προκλήσεις εποχής. Η 7η τάξη ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acg.edu.
2: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
3: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Για την ιστορία, λέει ο Στάθης, επειδή γκρινιάζει το Πασόκ ότι αδικείται και δεν δίνουν δημοσκοπήσεις στο πραγματικό του νούμερο στις τελευταίες εκλογές και η Νέα Δημοκρατία αδικήθηκε δημοσκοπήσεις από τις δημοσκοπήσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα. Προφανώς αναφέρεται στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, στο 41%, το οποίο όντως δεν είχε προβλέψει καμία δημοσκόπηση, αλλά αυτό είναι ανάποδη αδικία. Κατάλαβε προς τα πάνω δηλαδή. Δεν θα την ενδιαφέρει και πολύ πόσο αδικήθηκε τώρα. Καλησπέρα στο Μίλτο το Τέξας. Μίλτο, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλό μήνα. Σαν Αντώνιο, Τέξας. Έξι και σήμερα για να πετάξω Ελλάδα. Α, τι άκουσα, λέει, ότι ο παγασιτικός είναι γεμάτος μοβ τσούχτρες, οπότε δύσκολα για μπάνιο. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Μίλτο μου, και εσύ. Άμα είναι γεμάτος τσούχτρες, ναι, προφανώς είναι δύσκολο το μπάνιο. Αν και το πρωί, πώς είδατε και την εκπομπή στην τηλεόραση, δείξα μια φάλαινα ήταν εδώ κάπου στο Βοϊκό. Καλά, τα δελφίνια δεν το συζητάμε, τα έχουμε μάθει. Ένα αγριογούρουνο ήταν κάπου στη Φθιώτιδα, έκανε το μπάνιο, δεν έμπαινε κανείς μέσα. Παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή, εντάξει, οι τσούχτρες που λέει και ο Μιλτός ότι είναι στο μπαγασιτικό, αλλά τις τσούχτρες, σε πάση περιπτώσει, κατά κάποια καλοκαίρια τις ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι είναι, μπορεί να βγάλει λίγες τσούχτρες για 5 μέρες, για μια εβδομάδα, να φύγουν, να πάνε παρακάτω και τα λοιπά. Τώρα μου βλέπεις τη φάλαινα. Και ήταν και μεγάλη αυτή, ναι, δηλαδή, τι μπίπ είπα τώρα, έτσι. Τώρα είπα φάλαινα και μικρή δεν παίζει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια φάλαινα η οποία προφανώς είχε χάσει τον προσανατολισμό της, γιατί δεν έχει... Δηλαδή, αυτό το είδος δεν απαντάται συνήθως σε αυτά τα νερά, είναι σε πιο ανοιχτές θάλασσες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ στην Ελλάδα, εμείς τις φάλαινες τις βλέπουμε στον Ατλαντικό, στις τηλεοράσεις, σε κάτι καρποστάλ, ναι, σε κάτι ταινίες. Όχι να κάνεις μπάγιο και ξαφνικά. Καλό. Δηλαδή, εγώ ούτε στον ομό δεν θα ξαναπατούσα. Ο Μιχάλης λέει καλησπέρα από Κύπρο, ό,τι να είναι στο Πασό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Κανίδη. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Η κίνηση παραμένει όπως ήταν και πριν. Καταλαβαίνω ότι αρκετοί ξεκινάτε, αρκετοί είστε στο δρόμο και θέλετε να μάθετε. Αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι τα πάντα πράσινα, εκτός από την μεταμόρφωση, όπου είπαμε έχει μία... λίγο κίνηση στην κάθοδο, περισσότερο κίνηση, και έχει και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, αλλά κίνηση, όχι τίποτα άλλο, ούτε κατακόκκινα ούτε τίποτα. Εντάξει, φύγατε τριήμερο, λογικό είναι τώρα τις επόμενες ώρες όταν θα έρθετε όλοι μαζί θα χρειαστεί και λίγο να υπολογίσετε και την ώρα, γιατί θα επιστρέψουν και οι άλλοι. Δεν επιστρέφει ο καθένας μόνος του, έτσι είναι τα τριήμερα. Και μιας και μιλάμε για την κίνηση, δεν πάμε λίγο και σε αυτές τις κάμερες? Γιατί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε για τις έξυπνες κάμερες, ακούμε για το AI, ακούμε για τις κάμερες οι οποίες θα και θα και θα και θα. Μάλιστα. Καταρχήν να πω το εξής. Ορθώς υπάρχουν οι κάμερες, ορθώς πρέπει να καταγράφονται οι παραβάσεις. Και μακάρι να ζούσαμε σε έναν ιδεατό κόσμο όπου όλοι θα είχαμε την οτροπία να μην κάνουμε παραβάσεις, να μην παραβιάζουμε σηματοδότες, σημάνσεις, λεωφοριολωρίδες, όρια ταχύτητας κτλ, κτλ, κτλ. Αυτό να γίνει δεν μπορεί. Οπότε, επειδή πολλές φορές και ο φόβος φυλάει τα έρμα και οι κάμερες, συν την εξέλιξη ότι έτσι γίνεται παντού. Όμως αυτές οι κάμερες, ειδικά οι αυτές με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως διαβάζω από χθες στα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων, αυτά τέθηκαν σε λειτουργία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι. Έχουν κόψει κλήσεις οι οποίες είναι πραγματικά εκτός πραγματικότητας. Δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι κόπηκε, για παράδειγμα, μία κλήση σε έναν οδηγό ότι μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο. Ο άνθρωπος ήταν σίγουρος ότι στο αυτοκίνητό του δεν χρησιμοποιεί ποτέ το κινητό του τηλέφωνο. Οπότε, αν το κάνεις αυτό, σαν Γιάννης, σαν Γιώργος, εάν όταν μπει στο αυτοκίνητο έχεις το κινητό στο κάθισμα του συνοδηγού ή εκεί μπροστά που το έχει ο καθένας και δεν το χρησιμοποιείς, αν σου έρθει κλήση για το κινητό, προφανώς και βγαίνεις από τα ρούχα σου. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, κατέθεσε την ένστασή του κτλ. Τι αποδεικνύεται? Γιατί η έξυπνη κάμερα συνοδεύει την κλήση και την παράβαση, μάλλον, συνοδεύει την παράβαση και με μία φωτογραφία. Αποδεικνύεται λοιπόν από τη φωτογραφία ότι ο άνθρωπος είχε σηκώσει το χέρι του και έξυπνε τα αυτή του. Ωραίο, καλό. Πολύ καλό. Δεύτερη περίπτωση. Θα μου πεις, κάτσε ρε Τζούνο, είναι ακραίες. Ναι, ακραίες είναι, αλλά όταν έρχεται κλίση, είναι λεφτά, είναι αυτό, λες και εσύ τι έκανα κτλ. Το δεύτερο είναι ότι βεβαιώθηκε μία παράβαση ότι δεν φορούσε ζώνη ο συνοδηγός. Ο ή συνοδηγός κτλ. Πάλι πες ήταν ο βραχνός οδηγός, ο οποίος ξέρει ότι δεν είχε ποτέ εκείνη τη μέρα ή ώρα συνοδηγό. Και όντως αποδεικνύεται ότι λόγω του φωτός και τα λοιπά φαινόταν κάτι σε σκιά και δεν υπήρχε καθόλου συνοδηγός, πολλό δε μάλλον να βεβαιώσεις ότι δεν υπήρχε και ζώνη για τον συνοδηγό. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σε αριθμούς είναι πληροφορίες ότι από το Μάρτιο έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις και υποβλήθηκαν 420 ενστάσεις. Δεν είναι πολλές, θα πω εγώ, από το 2.453 το 4.20, γιατί οι υπόλοιπες 2.100 δηλαδή είναι κανονικές κλήσεις. Έγιναν αποδεκτές 52, εκ των οποίων 17 για αναντιστοιχεία χρόνου, 12 για δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά και τα υπόλοιπη για άλλους λόγους. Ουσιαστικά δηλαδή από το 2.453 μόνο τα 52 έγιναν αποδεκτές. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέμε. Ναι μεν υπάρχουν αδυναμίες, αλλά τα βασικά πράγματα, το όριο ταχύτητας, το να παραβιάσει ένα κόκκινο ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση, τα πιάνουν και τα πιάνουν μια χαρά οι έξυπνες κάμερες. Τώρα, τα βασικά προβλήματα έχουν να κάνουν με το φωτισμό και την αντιλιά και το γεγονός ότι πολλές κάμερες είναι τοποθετημένες σε σημείο που και ο ήλιος, όπως λένε εδώ οι ειδικοί, πέφτει, οπότε έχει αντιλιά, οπότε δεν μπορούν να καταγράψουν ακριβώς, διότι υπήρξαν και μερικές περιπτώσεις όπου ήταν δυσδιάκριτα τα στοιχεία, για παράδειγμα του αυτοκινήτου, ενώ χρειάζεται καθαρή φωτογραφία ότι ήταν ο Τζούνος μέσα και έκανε αυτή την παράβαση κτλ. Μέχρι εδώ αυτήν την μέρα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Το καλοκαίρι για κάποιους ξεκινά 21, λένε, που είναι η σημερινή κτλ. Και όχι στην πρώτη, αλλά είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Καλό μήνα σε κάθε περίπτωση, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσοχή σε εσάς που θα επιστρέψετε τώρα που περάσατε το τριήμερό σας. Θα χρειαστείτε και λίγο υπομονή στις εισόδους της πόλης. Θα ακολουθήσει η κυρία Κατερίνα Δράκου. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με τα αλουμινίου LVL.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι.
11: Έρχονται στο Nova 931.
12: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
13: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Nova 931.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Ρε Γιώργο! Κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω. Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη.
12: Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
19: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όρεξη.
4: Νόβα 93.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 9.31.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
7: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
2: Nova 9:31.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό!
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε! Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
12: Nova 931.
13: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
0: Nova 931.
13: Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
14: Nova Radio. News Today.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: Τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
4: Νόβα 9.31.
5: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
6: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζηιωαννίδης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Ιρούλα Βρετάκου, είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Άγνοια δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνη σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών λόγω των επιθέσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο NBC News δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από το Ιράν, αλλά πιστεύει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και ότι λίγη σιωπή θα ήταν ευεργετική. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν και το λεγόμενο μέτωπο της αντίστασης έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης που προβλέπει τον πλήρη αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, μεταξύ των οποίων και του στενού του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, με στόχο την τιμωρία του Ισραήλ και των υποστηρικτών του. Την ίδια ώρα, η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποιεί πως αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό, οι κάτοικοι του Βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έγραψε στην πλατφόρμα X ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τη διαχείριση του Ιράν και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Εν τω μεταξύ, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει την στρατιωτική κλιμάκωση. Στο Λίβανο απίφθινε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για την Μέση Ανατολή. Πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης δέχθηκε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Περσικό κόλπο και ενώ έπλαιε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια-ανατολικά του Μκάρς του Ιράκ. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, προκλήθηκε μεγάλη έκρηξη, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα ή για άμεση περιβαλλοντική επίπτωση. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα φετινά Ποσειδόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε τέλος, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνιτσα, κοντά στον Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε, μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια. 110 φορολογικές παραβάσεις βεβαίωσαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ορολουκέτο σε 3 επιχειρήσεις, σε Παλαιοφάλιρο, Άλιμο και Γλυφάδα. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε όλους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους, όλοι οι κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος, αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την δολοφονία 39χρονης, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο διαμέρισμα που διέμενε στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41 ετών σύζυγός της και καθομολογία δράστης της δολοφονίας υποστήριξε ότι ξύπνησε και την είδε πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι. Ακολούθησε πάλι μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δράστης έχει καταφέρει πολλαπλά τραύματα στο θύμα, ενώ ο ίδιος δεν είχε αμυντικά τραύματα. Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επανέρχεται στις χθεσινές δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος σε συνέντευξη άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών. Στη σημερινή ανάρτηση του αναφέρει ότι οι θέσεις που υποστηρίζει είναι ο σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, η απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και η στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοιγώντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις. Σημείωσε ο κύριος Δούκας, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή. 6 επιχειρήσεις εντοπισμού μεταναστών έγιναν σήμερα νότια της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 198 άτομα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 34 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια, με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία και Ιταλία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Δανός θα έχει τις επόμενες ημέρες συναντήσεις με όλους τους ανθρώπους του Τριφυλλιού προκειμένου να ετοιμάσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο Τρίτη στην Αττική. Μέχρι τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με αυτή την υπόθεση επένδυσης ύψους 4 δισεκατομμυρίων στην Σβέρνιτσα της Αλβανίας, που φαίνεται πως εξελίσσεται σε ναρκοπέδιο για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Η αρχή έγινε μετά τον τραυματισμό ενός Έλληνα ομογενή στα άγρια επεισόδια του Σαββάτου. Συνεχίστηκε με την αντίδραση της Αθήνας σε διπλωματικό επίπεδο. Και την απάντηση του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο Έντι Ράμα δήλωσε έκπληκτος για την ύπαρξη ελληνικού στοιχείου στην περιοχή αυτή, η οποία είναι κοντά στον Αυλώνα. Επίδικο η προστασία των ελληνικών περιουσιών από τις ορέξεις μεγαλοεπενδυτών, οι οποίοι σηκώνουν σιγμάρτο πλέγματα με τις ευλογίες Ράμα, ενώ η εμπλοκή περιλαμβάνει και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Λουίζα Κροντήρη.
1: Η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου στο Σβέρνετσι, όπως το αποκαλεί η ελληνική μειονότητα Σβέρνιτσα. Ιδιωτικοί φύλακες ρίχνουν μπουνιά σε Έλληνα ομογενή και τον σέρνουν λιπόθυμο στο έδαφος στην παραλία Πόρτο Νόβο.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε.
1: Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως ο άνδρας διαπληκτίζεται με τους φύλακες όταν ένας από αυτούς τον αρπάζει, τον σέρνει από τη μέσα πλευρά του σειρματοπλέγματος, ενώ ένας άλλος τον γρονθοκοπεί αφήνοντάς τον ανέστητο. Κατοικοί της περιοχής και Έλληνες ομογενείς διαμαρτύρονται για τις ξενοδοχειακές μονάδες ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει να χτίσει η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα μαζί με τον σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ στις δικές τους περιουσίες, όπως λένε.
2: Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
1: Η φαραωνική επένδυση θα γίνει στη Σβέρνιτσα και στο απέναντι νησάκι με την ονομασία Σάσον ή αλλιώς Σαζάν στην είσοδο του κόλπου του Αυλώνα. Πρόκειται για προστατευόμενες περιοχές απίστευτου φυσικού καλούς. Όλα ξεκίνησαν το 2024, όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρετ Κούσνερ ανακάλυψαν την περιοχή και οραματίστηκαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, μαρίνες και χώρους αναψυχής για high-end πελάτες. Ένα χρόνο αργότερα, το έργο βαφτίζεται στρατηγική επένδυση και παίρνει τις ευλογίες της κυβέρνησης Ράμα. Τον Ιανουάριο του 2026, η Ιβάνκα Τραμπ επιστρέφει στη Σβέρνιτσα συνοδευόμενη από διεθνείς αρχιτέκτονες για να βάλει σε εφαρμογή το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο.
0: Αν και τώρα βλέπουμε ότι η κατασκευαστική εταιρεία ονομάζεται Ζονέτσκ, Νότια Αδριατική Αναπτυξιακή, και ναι, μεν έχει έδρα στην Αλβανία, αλλά είναι παράρτημα επενδυτικής εταιρείας του Κατάρ και δεν βλέπουμε τα ονόματα του Τζάρετ Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την ίδια περιοχή, μιλάμε για τα ίδια άτομα που εμπλέκονται. Και το ενδιαφέρον του ζεύγους είναι επίσης γνωστό και στις αλβανικές αρχές.
1: Οι εικόνες με τον Έλληνα ομογενή να σέρνεται σαν σακί στο έδαφος προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
3: Η προστασία των ιδιοκτησιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νομικό και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ελληνική μειονότητα και γενικότερα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.
1: Άμεση ήταν η απάντηση Ράμα, που υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως υπάρχουν Έλληνες ομογενείς στην περιοχή.
0: Με εξέπληξε η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί ήταν μια πράξη βίας αναμφισβήτητα, αλλά δεν ήταν μια πράξη κρατικής βίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τους Αλβανούς στις ελληνικές φυλακές ή όπως έχει συμβεί με Αλβανούς στους δρόμους της Ελλάδας. Και το να σηκωθεί το κράτος και να υπογραμμίζει την εθνικότητα του διαδηλωτή, αυτό είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί τις σχέσεις μας.
4: Δεν τον αμφισβητεί εθνήν.
0: Τις σχέσεις μας, οι οποίες βρίσκονται στις καλύτερες μέρες τους.
4: Με νούκι σουρμπέν μαρδονιεύε τόνα και ο Ιάν προσωρήν ο δίδευε του ερμοτμία.
1: Για αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης κάνει λόγο ο Φρέντις Μπελέρης.
5: Σε μια αμφισβητούμενη ιδιοκτησιακά περιοχή, σε μια περιοχή προστατευόμενη, με αδιαφανείς όρους, ο κύριος Ράμα έχει δώσει μία άδεια για να γίνει ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα. Τι έχουμε? Παραβίαση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία, παραβίαση το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
1: Με αυξημένη ανησυχία παρακολουθούν τα γεγονότα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των κριτηρίων της Κοπενχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου.
7: Ο απόλυτος σεβασμός από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας καθώς και του κράτους δικαίου αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει τα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας.
1: Ο Έντι Ράμα απαντάει στον Τσίπρα με ανάρτηση στο X.
9: Δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπεύθυνο να μετατρέπεται ένα μεμονωμένο περιστατικό σε απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Καμία επερχόμενη προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από ένα νέο κόμμα που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Αριστερά του 21ου αιώνα.
1: Μετά τα επεισόδια, το σειρματόπλεγμα από το φράχτη βγήκε. Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής ξυλώθηκε και δύο εταιρείες φύλαξης έχασαν την άδειά τους. Την ίδια ώρα, στα Τύρανα, πολίτες έκαναν πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το γραφείο του Έντι Ράμα, διαμαρτυρόμενοι για τη βίαιη καταστολή της διαδήλωσης στη Σβέρνιτσα.
0: Λοιπόν, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ο συνάδελφός μας, ο Χρήστος Νικολαίδης, βρίσκεται στη Σβέρνιτσα, εκεί όπου η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Η εταιρεία λέει ότι έχει ήδη έρθει σε συνεννόηση με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Ντόπιοι και ομογενείς λένε όμως ακριβώς το αντίθετο.
10: Βρισκόμαστε σε έναν πραγματικά υπέροχο τόπο και επειδή κάτι ακούστηκε στο βίντεο, ο τόπος αυτός όχι απλώς είναι γεμάτο από Έλληνες, αλλά είναι ένας τόπος ο οποίος φωνάζει Ελλάδα. Θα δείτε απέναντι ένα σταυρό, είναι το μοναστήρι της Παναγιάς, στα τρία νησάκια τα οποία βρίσκονται στη Λιμνοθάλασσα, ένας πραγματικά ήρεμος και πανέμορφος τόπος, ο οποίος όμως δυστυχώς, όπως μπορεί να σας δείξει και ο Απόστολος ο Τσινάρης στα πλάνα του, διακόπτεται από αυτόν τον πανάθλιο και κακάσχημο φράχτη, καθώς η περιοχή αυτή δυστυχώς έχει δεσμευθεί για το περιεχόμενο της περίφημης αυτής επένδυσης, την οποία ακούσαμε. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τους μειονοτικούς, με τους ομοεθνείς μας εδώ, με τους ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι μπορεί να βλέπουν απέναντί τους τα ανώτατα δικαστήρια, την κυβέρνηση, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μπορεί να ακούγονται ονόματα πάρα πολύ ισχυρά, παγκοσμίων δυνατών οικονομικά κολοσσών, ωστόσο οι ίδιοι δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω. Οι ίδιοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, γιατί θεωρούν ότι αυτή εδώ η περιοχή, η οποία έχει δεσμευτεί με αυτόν τον πάρα πολύ άσχημο τρόπο, είναι μια περιοχή η οποία ανήκει στους παππούδες τους, στους προγόνους τους, και δεν πρόκειται να την αφήσουν έτσι. Το παράξενο, το παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι έχουν εμφανιστεί 40 άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι συνιδιοκτήτες αυτής της πανέμορφης περιοχής και δηλώνουν επιπλέον ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει σε συνεννόηση με το ΦΑΝΤ, το οποίο προτίθεται να κάνει την επένδυση. Ουδέν ψευδέστερο τούτου μας λένε οι κάτοικοι, καθώς οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κάτοικοι του χωριού. Άρα πώς βρέθηκαν με τίτλους ιδιοκτησίας αυτής της περιοχής?
0: Τώρα, το επενδυτικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην Αλβανία είναι διπλό. Ξεκίνησε το 2024. Τότε η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρετ Κούσνερ επισκέφτηκαν την Σβέρνιτσα, οραματίστηκαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Άλλωστε, ήταν ο πρόεδρος Τραμπ που με όρους «κτήμα το μεσίτη» είχε δει την ευκαιρία στην ισοπεδωμένη Γάζα να την κάνει resort, το θυμάστε. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας εξηγήσει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
11: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύψαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα. Και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
6: Βλέπουν, όπως λένε, τις πατρογονικές περιουσίες τους χαμένες πίσω από σειρματοπλέγματα. Για τους Έλληνες ομογενείς της Σβέρνιτσα, η βίαιη καταστολή είναι ένα ακόμα κεφάλαιο σε μια διαμάχη δεκαετιών για τη γη των προγόνων τους, που δεν κατάφεραν ποτέ μέχρι σήμερα να κατοχυρώσουν πλήρως.
2: Δεν είχε βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία, μετά το καθεστώς του Χότζα, η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία, μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν φράχτη μπροστά.
10: Βρισκόμαστε στη Σβέρνιτσα και ακριβώς μπροστά στο φράχτη ο οποίος έχει στηθεί εκ μέρους αυτής της περίφημης επένδυσης. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια γλώσσα γης, η οποία εκτείνεται σε αρκετή απόσταση μέσα στη θάλασσα. Πρόκειται για ένα πανέμορφο τοπίο, εντελώς ανέγγιχτο από το ανθρώπινο χέρι. Μέσα σε αυτήν την έκταση, όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, υπάρχουν οι ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν καταπατηθεί.
11: Δεν έχει βγει ένα πιστοποιητικό που να λέει ότι για τον υποτιθέμενο ιδιοκτήτη, που βγαίνει η αλβανική κυβέρνηση και λέει ότι αυτή η περιοχή είναι ιδιόκτητη. Από ποιον είναι ιδιόκτητη? Οι άνθρωποι του χωριού που έχουν εδάφη εκεί πέρα πληρώνουν φόρους κανονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
6: Μια περιπέτεια που ξεκινά από την πτώση του Χότζα. Ένα θολό τοπίο σε σχέση με τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και ένα κράτος που, όπως καταγγέλνουν οι ομογενείς, λαμβάνε φόρους για εκτάσεις που τώρα μετατρέπονται σε φαραωνικά τουριστικά συγκροτήματα και πολλούνται από 20 άτομα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες.
12: Δεν μου δίνουν τίτλους ιδιοκτησίας ακόμα και για το σπίτι μου, το οποίο είναι χτισμένο το 1980 από τον πατέρα μου.
13: Εμείς τις περιουσίες τις πήραμε μετά την πτώση του κομμουνισμού, αλλά κάναμε το εξής. Είπαμε, θα τις πάρουμε βάσει του νόμου που υπάρχει, αλλά πάνω στις περιουσίες των παππούδων μας. Αυτό που είχαν πάρει επί δικτατορίας, κομμουνιστικής δικτατορίας. Δηλαδή έρχεται κάποιος και είναι ιδιοκτήτης και αυτός ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι από τη Βόρεια Αλβανία. Και πώς είναι ιδιοκτήτης σε ένα χωριό και μέσα σε αυτούς τους 20 που φαίνονται σαν ιδιοκτήτες, πώς δεν υπάρχει ένας μόνο να υπάρχει, το οποίο να είναι από τη Σβέρνιτσα?
5: Το βασικό αίτημα των Ελλήνων ομογενών που ζουν στην Αλβανία είναι η επιστροφή των περιουσιών που είχε καταστήσει το κομμουνιστικό καθεστώς στη δεκαετία του 60.
6: Το διαφιλονικούμενο σημείο βρίσκεται μερικά μέτρα βόρεια της παραλίας της Σβέρνιτσα και απέναντι από το νησί Σάσον. Πρόκειται για μια προστατευόμενη σε μεγάλο μέρος της περιοχή, όπου η σπάνια βιοπικιλότητα, σύμφωνα με τοπικές οργανώσεις, απειλείται άμεσα από τα φιλόδοξα τουριστικά σχέδια.
14: It's a really important area in terms of biodiversity. And as such, it has been designated as a protected area by the Albanian authorities. The area is extremely important for migratory birds, especially water birds. What is happening for the moment is something which is unfortunately similar with other developments in other protected areas, coastal protected areas in Albania.
6: Οι κάτοικοι της Βέρνιτσα μιλούν για μια πρακτική η οποία απειλεί ολόκληρο το παραλιακό τμήμα της Αλβανίας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον επικεφαλής της Αλβανικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Έθεσε και αυτός τη δική του σκοπιά. Είπε ότι αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική από όρους βιοποικιλότητας. Είχε οριστεί ως προστατευόμενη περιοχή από την αλβανική κυβέρνηση. Είναι μια περιοχή εξαιρετικά σημαντική για αποδημητικά πουλιά, για υδρόβια πουλιά. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι κάτι που η κυβέρνηση.

0: Παύλος Τσίμας.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να είναι μια επένδυση της οικογένειας Τραμπ, αλλά είναι μια πολιτική απόφαση του Έντι Ράμα. Πολιτική απόφαση πρώτα απ' όλα γιατί ο Έντι Ράμα, όπως και πολλοί άλλοι στον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι αν όχι ο μοναδικός, ο καλύτερος τρόπος να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι να κάνεις business με την οικογένεια Τραμπ. Και συνεπώς παίρνει μια πολιτική απόφαση να κάνει business με την οικογένεια Τραμπ, επιτρέποντάς της να χτίσει μια προστατευόμενη περιοχή, ένα θαλάσσιο πάρκο.
2: Οικονομία και πολιτική προστασία από την άλλη.
1: Ένα. Δύο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ξαφνικά δηλαδή ένα θέμα που προέκυψε. Είναι η συνέχεια ή η πιο ακραία εκδήλωση μια τάση που τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται. Αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας γεών που οι μειονοτικοί πληθυσμοί της περιοχής καλλιεργούν. Καλλιεργούσαν πάντα και επί Χότζα όταν ήταν κοινοκτημοσύνη, αλλά και τώρα που τα πήραν με νόμο. Ξαφνικά εφευρίσκονται αμφισβητήσεις, είναι στα δικαστήρια και η κυβέρνηση, είναι φανερό ότι βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια, η κυβέρνηση Ράμα βοηθάει την αμφισβήτηση. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρέμβασή της στις εκλογές της Χιμάρας, που αυτό το λόγο είχε, γι' αυτό το κίνητρο έγινε. Άρα είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση Έντι Ράμα.
2: Που διευκολύνεται με παλωτριώσεις εξπρες, με νόμους που παίρνουν έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να μην κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Εμείς όμως έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες με τις θαλάσσιες ζώνες και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης ακουμπά στην όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί.
1: Κοίταξε, ο Έντι Ράμα είναι ένας παλιός παίκτης. Είναι 13 χρόνια εκεί. Άρα μας ξέρει και τον ξέρουμε. Η Αλβανία έτσι κι αλλιώς είναι ένας δύσκολος γείτονας, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας αναγκαίος γείτονας. Και μάλιστα είναι ο γείτονας με τον οποίο θα έπρεπε να έχουμε μια πιο σαφή πολιτική και μια καλύτερη σχέση.
2: Γιατί υπάρχει και η Τουρκία.
1: Για χίλιους λόγους μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, τι θέματα έχουμε με τον Έντι Ράμα τώρα. Ένα, έχουμε το μειονοτικό, αυτή τη συστηματική παρενόχληση. Κάποιοι μπορεί να το εκτιμήσουν ότι είναι μια προσπάθεια πρόκλησης κατά της Ελλάδας. Ίσως η εξήγηση να είναι πιο απλή. Αυτές οι γεές για πολλά χρόνια ήταν χωρίς αξία, γιατί δεν είναι εύκολα καλλιεργήσιμες οι παραθαλάσσιες, αλλά η Αλβανία ζει ένα τουριστικό boom. Οπότε ξαφνικά οι περιοχές αυτές κοντά στην Αλβανική Ριβιέρα απέκτησαν τεράστια αξία. Άρα για μισό λεπτό αυτή την τεράστια αξία δεν θα την αφήσουμε στην ελληνική μειονότητα, θα την πάρουμε. Αυτό είναι το ένα μυστικό. Τώρα, το δεύτερο, οι θαλάσσιες ζώνες. Υποτίθεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε ένα επόμενο βήμα σε μια υπόθεση που έχει παγώσει από το 2009. Το 2009 υπογράψαμε μια συνθήκη για τον προσδιορισμό των θαλασσίων ζωνών, πολύ σημαντική, και αυτή καθ' αυτή, αλλά και ως παράδειγμα για τη σχέση μας με την Τουρκία. Η Αλβανία υπαναχώρησε, το θέμα ήταν σε εκκρεμότητα, υποτίθεται ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο βήμα, να το συζητήσουμε και αν δεν συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη. Αυτό αν γίνει, θα είναι ένα δεδικασμένο που θα ισχύει φυσικά και για.
2: Και δεν μπορείς και να το προβλέψεις κιόλας.
1: Αλλά Παύλο, ο Ράμα έτσι κι αλλιώς είναι απρόβλεπτος. Αυτό είναι βέβαιο.
2: Είναι βέβαιο και είναι για τον άσμα σε μια δεύτερη επίσης βεβαιότητα. Πάμε τώρα να καταλάβουμε λίγο κλείνοντας, Παύλο, αν εμείς με κάποιον τρόπο πριν φτάσουμε στη Χάγη μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτές τις φιλοδοξίες, διότι μιλάμε για μια εσωτερική νομοθεσία της Αλβανίας. Επομένως, τα περιθώρια παρέμβασης ελάχιστα.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει ένα χαρτί. Ή δύο. Πρώτον, τις οικονομικές σχέσεις με την Αλβανία, που δεν είναι ασήμαντες, θα έπρεπε να είναι ακόμη σημαντικότερες. Και δεύτερον, η Αλβανία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα βέτο. Άρα, ο Ράμα νομίζω φέρεται όπως φέρεται με τη βεβαιότητα ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν την Αλβανία ντε και καλά, συνεπώς η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να πάει κόντρα στους Ευρωπαίους. Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να κάνουμε σαφές ότι δεν πρέπει να είναι και τόσο σίγουρος.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. από χειροποίητα στρώματα.

0: έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες.

0: Ο γυναικοκτόνος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς φορώντας ματωμένα ρούχα. Στην κρεβατοκάμαρα εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη Βασιλική με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της από μαχαίρι.
1: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τη μεριά της Βασιλής Σόλγας. Ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε.
0: Το θύμα στο αριστερό του.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Νόβα 9.31. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Να κυλούν ήρεμα και όμαλα.
9: Κανείς όμως δεν μπορεί να
8: βρίσκεται
9: ξέρει.
8: Υποκράτηση. Ναι. Ακριβώς και αύριο το πρωί, νωρίς το πρωί, θα οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
10: Λοιπόν, τα παιδιά είναι επίσης, τα δύο παιδιά, τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, μεγάλα θύματα στην ιστορία αυτή. Η δουλειά είναι των παιδοψυχολόγων για τη συνέχεια. Θα προσπαθήσουν να σκιογραφήσουν το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ο δράστης όμως, ο καθομολογιών δράστης, αρχίζει και χτίζει ένα συγκεκριμένο αφήγημα πάνω στο οποίο επιμένει. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
11: Ένα σενάριο αυτοάμυνας έκτισε ο πέμπτος γυναικοκτόνος του 2026 στην Καλαμάτα και δεν το αναιρεί, Ελένα. Παρότι σκότωσε την 39χρονη Βασιλική, υποστηρίζει ότι ουσιαστικά ευθύνεται το θύμα που του επιτέθηκε και εκείνος αμύνθηκε. Ωστόσο, τα ευρήματα που έχουν οι αστυνομικοί και ο ιατροδικαστής Νίκος Κοτακίδης δεν ταιριάζουν με τη σκηνή του εγκλήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα έχει δεκάδες τραύματα στο πρόσωπο, το λαιμό, τον θώρακα αλλά και την πλάτη. Ο δράστης δεν έχει αμοιχές ή αμυντικά τραύματα που να δικαιολογούν επίθεση σε βάρος του. Η Βασιλική, πεσμένη στο πάτωμα, κρατούσε ένα μαχαίρι στο αριστερό της χέρι, χωρίς να υπάρχουν αναφορές ότι ήταν αριστερόχειρας. Το συγκεκριμένο μαχαίρι, μάλιστα, είναι ουσιαστικά το αντικείμενο του φόνου. Η πιθανότητα ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας μετά το θάνατό της είναι το πιο πιθανό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ξέρει, μάλιστα, πώς βρέθηκε εκεί, δηλαδή στο χέρι της γυναίκας του. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, αν και συγκεντρώνει μικρότερες πιθανότητες, ο δράστης να έπληξε το θύμα την ώρα που εκείνο κοιμόταν και όταν δέχθηκε τα πρώτα χτυπήματα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ μετά τον θάνατό της να την τοποθέτησε στο πάτωμα. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγους, ενώ από μια πρώτη προσέγγιση, Λένα, φαίνεται να μην κατάλαβαν τι συνέβη, γιατί κοιμόντουσαν ή είχαν συνηθίσει, θα σου έλεγα εισαγωγικά, τέτοιου είδους προστριβές ανάμεσα στους γονείς του.
10: Αλλάζουμε θέμα. Μετά το νέο γύρο εχθροπραξιών, ΗΠΑ, Ιράν, τα γεγονότα παίρνουν δραματική, ως φαίνεται, τροπή. Το καθεστώς απειλεί ότι τελειώνει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον και ότι κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Τα νεότερα θα μας τα συνοψίσει ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
9: Οι Ιρανοί σκληραίνουν τη στάση τους, συνδέουν πλέον ευθέως τις διαπραγματεύσεις με τις εξελίξεις στο Λίβανο και απειλούν με κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια νέα περιφερειακή κρίση. Το πρακτορείο λοιπόν Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης διέκοψε κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολά. Παράλληλα, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της φέρονται να έχουν καταρτήσει ήδη σχέδιο για

0: νέο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, αλλά και ενεργοποίηση και άλλων μετόπων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας περάσματος του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρακτσί Λένα, προειδοποίησε πριν από λίγο ότι παραβίαση σε ένα μέτωπο σημαίνει παραβίαση της εκεχηρίας και αποδίδει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ την ευθύνη για τις συνέπειες.
1: Άρα ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν και οι Χούθοι. Στο μεταξύ, Ισάκ, το Ιράν σταματά να κάνει τα στραβά μάτια στον Λίβανο. Λέει να σταματήσουν οι επιθέσεις, αλλά το Ισραήλ κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δίνει εντολή εκένωσης και αυτή τη φορά για τη Βηρυτό.
0: Και προαναγγέλει ουσιαστικά πλήγματα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Ο Ισραηλινός στρατός απίφθινε προειδοποίηση εκένωσης προς τους κατοίκους, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απειλεί πλέον με πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ σε περίπτωση επίθεση στη Βηρυτό και καλεί τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν για λόγους ασφαλείας. Οι απειλές πάντως και η προοπτική αυτής της ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης, λένε, έχουν ήδη αντίκτυπο στις αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύεται κατά περίπου 6-7% και κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι.
2: Βέβαια, με το καλημέρα πάντως φαίνεται πως έχουμε νέο χτύπημα σε εμπορικό πλοίο στον Περσικό. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει το ρεπορτάζ.
3: Το πλοίο μεταφοράς κοντέινερ με την επωνυμία Saris KV, το οποίο ανήκει στον ναυτιλιακό κολοσσό MSC, δέχτηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση, ενώ έπλεε 40 ναυτικά μίλια ανεκτά των ακτών του Ιράκ, δηλαδή στον Περσικό κόλπο. Η επίθεση έγινε πιθανότατα από θαλάσσιο ντρόν, καθώς από την έκρηξη, όπως φαίνεται και στα φωτογραφικά ντοκουμέντα, προκλήθηκε ρήγμα στο κήτος κοντά στην ίσαλο γραμμή που παραπέμπει σε θαλάσσιο ντρόν. Δεν υπάρχουν αναφορές ούτε για τραυματίες, ούτε για πρόκληση θαλάσσιας ρήπανσης, ενώ έχει ιδιαίτερη αξία να επισημάνουμε ότι ένα ακόμα πλοίο της συγκεκριμένης εταιρείας, το MSC Francesca, έχει καταληφθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης πριν από 3 εβδομάδες. Κλείνοντας, να σου πω ότι σύμφωνα με διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, στους τελευταίους 3 μήνες έχουν καταγραφεί 52 συνολικά επιθέσεις κατά πλοίων τόσο στον Περσικό όσο και στον κόλπο του Ομάν.
2: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Μιχάλη Γνατίου, τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, διότι το επόμενο ερώτημα που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι αν το τέλος αυτών των συζητήσεων για τις οποίες μιλούν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σημαίνουν ταυτόχρονα και επανέναρξη του πολέμου, το τέλος της εκεχηρίας δηλαδή.
4: Στο Λευκό Οίκο λοιπόν γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί για το Ιράν και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Να μην κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα. Με άδεια του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση της Τεχεράνης να τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Το είπε ο ίδιος σε μια σύντομη παρέμβασή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NPC, αποκλείοντας την ίδια στιγμή και την επανάληψη του πολέμου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ακούμε συνέχεια πληροφορίες ότι δήθεν ο κύριος Τραμπ θα επιλέξει τελικά τον πόλεμο από την ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού εκεί.
2: Αλλά
4: ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και χαρακτήρισε ατσάλι τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές από μακητές, αλλά επανέλαβε: δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Εννοεί τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
1: Πάντως, Μιχάλη, σοφότερους ναι. Δεν μας έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, την Παρασκευή να κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα να κάνει πόλεμο, προφανώς εδώ είναι και ο παράγων αγορές.
4: Οπωσδήποτε είναι ο παράγων αγορές. Είδαμε ότι το χρηματιστήριο είναι ασασέρα αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα του είναι πολλά και στο εσωτερικό, αλλά ξέρεις, Λένα, αποφάσισε, λέει, ότι θα τηρήσει από εδώ και πέρα σιωπή, δεν θα μιλά. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, έτσι. Αυτό που περιμένουμε, όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο Λευκός Οίκος συζητά ήδη με την Βηρυτό και τα Ιεροσόλυμα και η Κεχηρία με τη συμμετοχή και της Χεζμπολάχ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία. Εάν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα αλλάξει η στάση του Ιράν και θα συνεχίσει το διάλογο με τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε ήδη στον Νετανιάχου, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Υποθέτουμε βέβαια ότι αφορά αποκλειστικά το θέμα του Λιβάνου, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσει κανείς ότι φρέσκαραν και τα πολεμικά του σχέδια. Πάντως ο κύριος Τραμπ δήλωσε στο ότι θα περιμένει το Ιράν όσο θέλει, άρα δείχνει αποφασισμένος και το κάνει δημόσια να επιμένει στις διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη. Κλείνοντας να πω ότι όμως επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή συχνά αλλάζει απόφαση, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, μπορεί να αναγκαστεί να δώσει εντολή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος επειδή με τη δικαιολογία ότι τον προκαλούν οι Ιρανοί.
2: Και πάλι στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στο δίκτυο των κατασκόπων υπέρ του Ιράν και ένας Έλληνας που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθη μάλιστα στο παραπέντε ενός χτυπήματος, ως φαίνεται σε εβραϊκό στόχο. Για να ακούσουμε περισσότερα.
3: Έχουμε εξασφαλίσει και την φωτογραφία του. Φέρνουμε τη φωτογραφία του 46χρονου στο φως. Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής από την πόλη Τσάλκα της Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Όπως είναι ήδη γνωστό, εντοπίστηκε από τους Βρετανούς αστυνομικούς να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός Ιρανού δημοσιογράφου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Αυτό που επίσης αποκαλύπτουμε ωστόσο σήμερα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ιταλικών αρχών 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί οι Ιταλοί τον είχαν εντοπίσει να κατοπτεύει τις εγκαταστάσεις μιας Ισραηλινής εταιρείας στη Ρώμη.
1: Το χαρτογράφησαν.
3: Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κινούνταν γύρω από τις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας, προφανώς στο πλαίσιο κάποιας παρασκευαστικής ενέργειας για να γίνει κάποια τρομοκρατική επίθεση στο τέλος σε βάρος αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Υπήρξε και επικοινωνία αλλά και αλληλογραφία ανάμεσα στην Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με την Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπολ ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, στοιχείο που οδήγησε τους Βρετανούς στον εντοπισμό και την σύλληψή του. Να σου πω ότι θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου, ενώ επίσης είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να επισημάνουμε ότι το 2024 είχε γίνει μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος ενός Ιρανού αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου στο Λονδίνο από δύο πληρωμένους δολοφόνους που είχαν πληρωθεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από τους φρουρούς της Επανάστασης.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στα εγγένεια των Ποσειδονίων δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, Κουκίνε. Εκεί κατέγραψε τα βασικότερα σημεία της ομιλίας του.
1: Την ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας υπογράμμισε αρκετές φορές από το βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγενιάζοντας τα Ποσειδόνια, ενώ τη συνέδεσε με τις διεθνείς εξελίξεις λόγω του πολέμου μέσα στην Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, αλλά και τις παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, Λένα, ένα σοκ στην ναυτιλία μεταφράζεται σαν ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, ενώ σημείωσε την πρόθεση της Ελλάδας να θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας την θέση της να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς τα στενά, να μην υπάρξουν διόδια, αλλά και να αποτελούν έναν διάδρομο ελεύθερης ναυσιπλοείας.
2: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί. Όταν το κλείσιμο μίας και μόνο θαλάσσιας οδού όπως τα στενά του Ορμούς αρκεί για να εκτοξεύσει το κόστος των μεταφορών, να αυξήσει γρήγορα τον πληθωρισμό παντού στον κόσμο, να οδηγήσει ακόμα σε πραγματικές ελλείψεις και ως προς τα καύσιμα, αλλά και ως προς τα αγαθά.
0: Τώρα η έλευση του Αλέξη Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τρίτη θέση το Πασόκ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Χάρη Δούκα, όπως ακούσετε τώρα από την Δέσποινα Βλεπάκη, να αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με το κόμμα Ελλάς.
3: Μετά την αμηχανία που προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη το ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης που άφησε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας επανέρχεται με ανάρτησή του, επιμένοντας τη συνεργασία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
4: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
3: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις δεν άργησαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για όσα είπε ο Δημαρχός της Αθήνας χωρίς να τον κατονομάζει.
5: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
6: Κυριακός υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις.
7: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Η πλευρά Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση περί συνεργασιών, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε εχμές για την εκπρόσωπο της Ελλάς που τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι το Πασόκ δεν αποτελεί όμορο χώρο.
8: Ο κάθε πολιτικός χώρος να πάρει τις αποφάσεις του συγκροτημένα και με σοβαρότητα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς από την αρχή, έχοντας κάνει αυτή τη διαδικασία μεταξύ μας, έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
9: Η όμορφη χώρη είναι το κέντρο, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Άρα αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν την χωροταξία την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα.
3: Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση, με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους.
3: Αύριο, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης, ενώ μαζί με τους βουλευτές θα παραιτηθούν και άλλα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με ανάρτηση του συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος, Νίκου Ράπτη, ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Αντώνης Ατζολέτος, διότι φαίνεται είναι πασιφανές πως η τράπουλα ανακατεύεται. Όλες οι εξελίξεις όμως μοιάζει να έχουν κοινό παρονομαστεί τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει επίσης και η παράμετρος Δούκα. Οι δηλώσεις χάρη Δούκα προκάλεσαν αρχικώς σύγχυση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές και στρατηγική.
11: Υπάρχει μια αναμπούλα και υπάρχει γιατί. Γιατί μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ λένε γνωρίζαμε τη στρατηγική της νίκης επί της Νέας Δημοκρατίας έστω με μια ψήφο. Ακούσαμε από τον Χάρη Δούκα να μιλάει για τις δεύτερες κάλπες. Και αυτό έμεινε αρκετά, δηλαδή για το τι θα γίνει μετά τις δεύτερες εκλογές, με ποιο θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Και από τη στιγμή που δεν υπήρξε αλλαγή γραμμής του ΠΑΣΟΚ, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Δούκας έκανε ακόμα πιο σαφές ότι ουσιαστικά ο δεύτερος κερδίζει την πολιτική του επιβίωση. Θα ηγεμονεύσει της κεντροαριστεράς και ο τρίτος απλώς θα κληθεί μετά να ακολουθήσει.
12: Τώρα, εξέλιξη έχουμε και σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Να δούμε εκεί τι κληρώνει και πότε θα είναι άμεσες εκεί οι εξέλιξεις.
11: Ναι, στον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι υπαρξιακό. Δύο στρατόπεδα, το Σάββατο, Κεντρική Επιτροπή. Το ένα η πλειοψηφία που θέλει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο ακόμα. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Ούτε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού υπάρχει κάποιο νεύμα. Και το άλλο η μειοψηφία, ο Παύλος Πολάκης, όπου εκεί είναι πιο ξεκάθαρα όμως τα πράγματα. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Νέα Αριστερά, εκεί περιμένουμε τους 7 βουλευτές να αποχωρήσουν. Περιμένουμε
12: και εκπλήξεις δεν θα έχουμε. Θα παραδώσουν για την έδρα.
11: Δεν νομίζω. Μιλάμε για αναξαρτητοποίηση. Και εδώ υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για παραίτηση. Άρα λοιπόν είναι αρκετό αυτό. Ή είναι το πρώτο βήμα και μετά θα πέσουν όλοι στο τραπέζι. Γιατί μιλάμε για πρώην στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πάνε στο κόμμα.
0: Σε κάθε μέτρηση διερευνάμε την δεξαμενή των αναποφάσιστων, εκείνων δηλαδή που μπορούν να καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και πάντα παραμένουν σε ένα υψηλό ποσοστό. Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε την ακτινογραφία της γκρίζας ζώνης που από το 2023 έχει αρκετές δοκιμάνσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που είναι διαθέσιμα υπάρχουν κυρίως νέοι και γυναίκες που συνθέτουν αυτήν την αποκαλούμενη και αδιευκρίνηστη ψήφο. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν κοιτούν οι πολιτικές δυνάμεις για να επαναπατρίσουν ψηφοφόρους, ειδικά μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων που αλλάζουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Η Άντζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ.
13: Τα νέα κόμματα ανακάτεψαν την πολιτική σκακέρα και άλλη μια φορά ωστόσο οι αναποφάσιστοι φαίνεται πως καθορίζουν το παιχνίδι καθώς θα διαδραματίσουν ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση του αποτελέσματος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα μάλιστα με τις δημοσκοπήσεις αποτελούν περίπου το 1 πέμπτο του εκλογικού σώματος. Με βάση στοιχεία της ΠΑΛ, σε ένα χρόνο πριν η αδιευκρίνηστη ψήφος που περιλαμβάνει τους αναποφάσιστους, τα άκυρα λευκά και την αποχή ήταν στο 15%. Από την άνοιξη και μετά γίνεται περίπου στη ζώνη του 18%.
14: Οι αναποφάσιστοι είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο εμείς το διεκδικούμε και θα διεκδικούμε έναν προς έναν.
15: Τι θα ψηφίσω, θα αποφασίσω όταν θα βγούνε και οι αποφάσεις τους.
13: Σύμφωνα με δημοσκοπικά ευρήματα από την δεξαμενή των αναποφάσιστων εξαιρούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς το 60% αποτελούν πολίτες ηλικίας από 17 έως 44 ετών. Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο αναποφάσιστες. Τα κόμματα ήδη έχουν στοχεύσει στην προσέλκυση του συγκεκριμένου κοινού.
16: Δεν έχω αποφασίσει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί με τόσα που ακούμε, δεν μπορούμε και εμείς οι νεολαία να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο όχι.
17: Το μεγάλο ζήτημα στην πολιτική αντιπαράθεση είναι η ανάγκη των πολλών και οι πολλοί είναι οι αναποφάσιστοι. Και σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε με όρους προγραμματικούς.
18: Ο κατακερματισμός, τον μόνο που ωφελεί, είναι τον κύριο Ματσοτάκη.
13: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 40% των ψηφοφόρων της γκρίζας ζώνης που απήχαν στις προηγούμενες εκλογές αναμένεται να μην ψηφίσουν ούτε στις επόμενες. Από εκείνους που είχαν προσέλθει στις κάλπες, περίπου το 30% υποστήριξε τη Νέα Δημοκρατία, το 10% τον ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι τα άλλα κόμματα.
19: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Τώρα, επειδή δημιουργήθηκαν και νέα κόμματα, να δω λίγο πού θα κατευθυνθώ.
13: Αύριο στο δελτίο ειδήσεων του Sky θα προβληθεί η νέα πανελλαδική μέτρηση της ΠΑΛΣ.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Λάμψιας στην Λένα Φλιτζάνη για τους βηματισμούς που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ σε κάποιες, θα έλεγε κανείς ότι από τη μία οι δημοσκοπήσεις, από την άλλη οι φωτιές που βάζει ο κύριος Δούκας και στο φόντο η αυτόνομη πορεία του συνεδρίου, όλα αυτά είναι κάπως δύσκολο να τα συγκεράσεις.
20: Είναι κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Κοίταξε, αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί ένα βηματισμό σοβαρό και να έχει ένα υψηλό ποσοστό, δεν θα είχαμε τις γκρίνιες Δούκα ή την άλλη γραμμή. Γιατί στην πραγματικότητα ο Δήμαρχος σήμερα έβαλε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό που είχε αποφασίσει το Πασόκ στο συνεδριό του. Επανήλθε βέβαια με διευκρινιστικές δηλώσεις, αλλά όταν ένας πολιτικός χρειάζεται να διευκρινίσει τι είπε, μάλλον κάτι κακό έχει ήδη συμβεί.
12: Τι διαφύγημα, ο κύριος Δούκας?
20: Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας βλέπει ότι επέρχεται κακή εξέλιξη και σπέβδει να προλάβει τις εξελίξεις. Διευκρίνησε ότι επιμένει ότι πρέπει ο αρχηγός του Πασόκ να είναι κτλ. Το απάντησε και η κυρία Δηματοπούλου, που σημαίνει ότι ήδη έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση στο Πασόκ. Και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αυτή είναι η εκτίμηση, στο βαθμό που οι δημοσκοπήσεις, τα νέα δημοσκοπήσεις θα είναι καλά για το Πασόκ.
12: Σε περίπτωση λοιπόν που τα νέα αυτά που λες δημοσκοπικά δεν θέλουν το Πασόκ στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον δημοσκοπικά, και το θέλουν στην τρίτη θέση, αυτό ανοίγει το κεφάλαιο συνεργασιών, τουλάχιστον σε επίπεδο σκέψης για την ηγεσία της Χαριλαοτρικού Παναγιώτη.
20: Κοίταξε, ένα κόμμα που θέλει να κάνει τον μπρόκερ, δηλαδή να πάρει τους ψηφοφόρους και να τους διαπραγματευτεί με ένα άλλο κόμμα μετά τις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Αυτό είναι καταστροφή. Είναι αυτοκαταστροφική επιλογή.
12: Και τι μπορεί να κάνουν για να κλείσουν την ψαλίδα?
20: Φαντάζομαι ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Αν ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, θα έχουν κακή τύχη. Κοίταξε, οι πρώτες δημοσκοπήσεις γενικώς ευνοούν κάποιον που ξεκινάει και εν προκειμένου τον κύριο Τσίπρα. Εκείνο που έχει σημασία να δούμε θα γίνει στο τέλος Ιουνίου και ακόμα καλύτερα το Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση το Πασόκ όμως έχει χάσει την ψυχραιμία του, γιατί έχει χάσει το momentum. Είχε όλο το χρόνο να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη και κυρίως τι λάθος κάνει. Κοιτάει όλο αριστερά και αριστερότερα. Εκεί υπάρχει μεγάλος συντονισμός. Υπάρχουν πολλοί που διεκδικούν εκεί την ψήφο των πολιτών. Το κενό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί κενό δεν υπάρχει στην πολιτική, κάποιος το καλύπτει, είναι στο κέντρο. Στο προσδιοριζόμενο ως προοδευτικό κέντρο. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί κάνει πάρτι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον είναι τυχερός άνθρωπος, γιατί φαίνεται όλα δουλεύουν για εκείνον.
12: Και θα δούμε όταν θα κόψει και το νήμα δημοσκοπικά πάντα, γιατί μιλάμε ότι αυτή η περίοδος δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παγίωση κάποιων ποσοστών. Τώρα, ρελάνς μπορεί να κάνει το Πασόκ, Παναγιώτη, με αυτά τα δεδομένα που μας
20: λες? Αν αλλάξει μυαλά, μπορεί. Αλλά δεν μας έχει πείσει μέχρι τώρα πορεία του. Μακάρι να αλλάξει μυαλά, γιατί χρειάζεται μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα και χρειάζεται κάποιο κόμμα να μπορεί να απειλεί τουλάχιστον τον πρώτο. Να τον απειλεί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον κερδίσει, αλλά να τον απειλεί τουλάχιστον. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Μακάρι να αλλάξουν μυαλά και να βρουν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα momentum και να κερδίσουν την ψήφο και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κοίταξε, το Πασόκ έχει πρόγραμμα, πάσχει από τη λογοδιάρεια και την αριστεροφλιαρία.
0: Και στον Νίκο Παγκάκη τώρα για μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση που προκαλεί θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. 10 μέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του στα Γιάννενα, έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών. Δυστυχώς ο πρώην αμυντικός της εθνικής ομάδας και της ΑΕΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει την ισχυμική βλάβη που υπέστη στον εγκέφαλο.
1: Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών. Έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννινα. Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
21: Σίγουρα θα είναι δύσκολη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον αθλητισμό, γιατί είναι ένα παιδί νέο, είναι ένα παιδί που πρόσφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένας σωστός επαγγελματίας, και πιστεύω ότι όποιος άκουγε Μάριος Οικονόμου δεν είχε κακό λόγο μέσα.
1: Ο ΠΑΣ Γιάννενα ήταν η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή ο Μάριος Οικονόμου.
22: Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννενα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Το δίκυκλο που οδηγούσε ο Μάριος συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα σε λεωφόρο Μακρυγιάννη. Ο Οικονόμου υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Γεννημένος στα Ιωάννινα, λοιπόν, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννενα. Η πορεία του τον οδήγησε στην Ιταλία και στις Κάλιαρη, Μπολόνια, Σπάλ και Μπάρι. Στην Ελλάδα φόρησε τη φανέλα της ΑΕΚ με 46 εμφανίσεις. Ακολούθησε Κοπενχάγη και Σαμπντόρια πριν επιστρέψει στον Πανετολικό. Με την Εθνική Ελλάδα κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές.
23: Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προλίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή. Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι μάχες που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής.
21: Τώρα έζησα ένα χρόνο σαν συμπαίκτη στην ΑΕΚ. Με το που έμπαινε στα αποδυτήρια π.χ. και με έβλεπε, με φώναζε με παρατσούκλι Γιωργάκη. Αλλά ήταν ένα παιδί που θεωρώ ότι Δεν μπορεί να βρει κανένα κακία για αυτό το παιδί. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Η απουσία του Μάριου Οικονόμου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και στην αθλητική κοινότητα.
0: Πάμε και στην τελευταία είδηση για σήμερα. Η αθλητική ενημέρωση, η αποθέωση συγκεκριμένα που γνώρισαν οι παίκτες της Paris Saint-Germain από τους χιλιάδες οπαδούς της που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης πια. Ο Βασίλης Χατζηδάκης έχει το ρεπορτάζ με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
2: Το πάρκο των πριγκίπων φλέγεται στη θέα του Ιερού Δισκοπότηρου και για μία ακόμη φορά υποκλίνεται στους back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης. Η πυραυλοκίνητη παρέα του Μαρκίνιο στο πάρτι της ζωής της. Στα ουράνια ο αρχηγός και όλοι οι Παριζιάνοι. Κάθε φορά που ο πρόεδρος Νασέρ Αλ-Κελαϊφή προσπαθούσε να μιλήσει, η σκηνή μετατρέπονταν σε εξέδρα.
4: On a gagné back to back. On a rentré de la legend du football.
2: Πάρτι στο Parc des Princes στον πύργο του Άιφελ.
5: Le blanc rouge.
2: Και υπόκληση από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μάκρον.
6: Paris a gagné deux étoiles. Merci. Alors vive Paris, vive le PSG, vive la République et vive la France.
2: Και αν οι Γάλλοι βουτούσαν όλο το βράδυ σε πελάγη ευτυχίας και θριάμβων, οι Άγγλοι της Arsenal έγραψαν ιστορία στο Λόνδινο.
24: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
25: Κανείς δεν πρέπει.
26: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
27: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.
28: Nova 9.31.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
30: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
29: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
30: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
31: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
32: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε,
3: από τιμές? Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
30: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
30: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
15: Στο Nova 931 News Today.
14: Χορηγός της εκπομπής
15: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
3: Δεν θα με πονέσεις.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
8: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Έρχονται στο Nova 931.
0: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Νόβα 931.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31. Νόβα 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Σπίτι που όλες τις πόρτες του.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

Αυτό που τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.